0: Radio. Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Stigma Radio.

0: Stigma Radio.
1: Comment tu t'appelles?
2: Yann Boyarski.
1: Vous parlez du talent, Yann.
3: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
3: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
2: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
3: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
0: Στίγμα.

0: Stigma.
1: Comment tu t'appelles?
2: Yann Boyarski.
1: Il paraît que t'as du talent, Yann.
3: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Party time.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Στίγμα Radio.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός

0: Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπώντης.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: φοράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious, έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious, ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Πάμε να δούμε το Σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
3: Τι είναι αυτό?
2: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
3: Ποια πρόσωπα?
2: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
3: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
2: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
3: Πότε, λέει?
2: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
3: Πού?
2: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
3: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
4: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: κουτάβια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: φέρι Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών. Η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-43-6260. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
1: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Stigma Radio. Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
3: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
4: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

0: Μαζί μας ο Γιώργος Αυτιάς, Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εδώ, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα θέμα.
2: Ναι.
1: Υπάρχει μία Λεοντή.
3: Τι πράγμα?
1: Ο κύριος Τσίπρας ενεφανίστη με ύφος προβάτου στην Θεσσαλονίκη, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται κάτι πολύ σημαντικό.
2: Τι εννοείς?
1: Τον Τσίπρα θα τον φοβάσαι όταν πίσω από το πατριωτικό κρύβει κάτι άλλο.
0: Τι κρύβεται, δηλαδή, πίσω από το φόρο αυτό?
1: Ερώτημα, λοιπόν.
4: Είστε έτοιμοι!
1: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι, ελάτε με τον πρώτο Έλληνα Ευρωβουλευτή που δίνει μάχη στην Οικονομική Επιτροπή για την Πατρίδα για να συζητήσουμε.
0: Θες debate με Τσίπρα?
1: Debate στο full.
0: Το ρίξε. Μπαμ.
1: Debate στο full.
4: Debate, ρε. Φοβάσαι, ε.
5: Θα κρυφτώ κάτω από το τραπέζι.
1: Για να συζητήσουμε.
0: Θες debate με Τσίπρα?
1: Debate στο full.
6: Full το full.
1: Όποια στιγμή θέλει, σε όποιο κανάλι, σε όποια εκπομπή.
7: Τελειώσατε. Τελειώσατε.
1: Ό,τι ώρα
0: θα βγάλει πέρα από τον Τσίπρα.
1: Τελείωσε, παιδιά.
5: Δεν είμαι αυτός όμως, είμαι άλλος.
1: Θα σας πάμε παντού.
8: Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Δεν πάω σε διαβάσω, αλλά δεν συγκινήθηκα.
9: Έλα με φόρα!
10: Γιατί αργείς! Γιατί!
9: Έλα με φόρα!
10: Έτσι! Με φόρα!
9: Έλα με φόρα!
10: Με φόρα!
11: Ξυπνήστε!
12: Σήμερα άρεσε ο Θάκης το γάλα.

Εφόρα για debate με τον Αυτιά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαι σήμερα. Εδώ είμαι. Σας έλειψα, ε. Σας έλειψα. Μόνο Πασόκλη. Καλημέρα, Κώστα. Μόνο Πασόκ. Μόνο του το Πασόκ. Όχι μόνο Πασόκ. Μόνο του το Πασόκ.

25 λεπτά μετά τις 8. Παρασκευάρα, Παρασκευάρα. Θα σας άφηνα εγώ Παρασκευάρα. Ανηλυμένες υποχρεώσεις με κράτησαν μακριά σας δύο μέρες. Και με δύο μέρες έλειψα και είχαμε πάλι θανατικά. Τι γίνεται φέτος, τι 2026 είναι αυτό.

45670 τηλέφωνο για να παραγγείλετε καφέ από το Φουρνάρικο. Φουρνάρικο μας σερβίρει τον καφέ μας τα τελευταία χρόνια εδώ στον Στίγμα αυτή την ώρα. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Με γρήγορο delivery.

0: Και όλα του τα καλά βέβαια από το μπουφέ του. Φωλιάτες, γλυκές αλμυρές, πίτες ταψιού, αυτοποιήματα με διάφορες συνθέσεις και για vegan και για λιτοδίαιτους και τα γλυκά του, τα παγωτά του, το ψωμί της ημέρας, βουτήματα ολόφρεσκα και χωρίς ζάχαρη από το φουρνάρικο. Αγιασμό σήμερα στα σχολεία και πιο πριν τον αγιασμό έτσι, το φρονίμων τα παιδιά πάνε πρώτα στο όραμα για το γυμνάσιο και το λύκειο, το φροντιστήριο όραμα, το φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στην Αλεξάνδρου 74 49 5 10. Λίγες θέσεις έμειναν για τα ολιγομελή τμήματα για όλες τις τάξεις του γυμνασίου και του λυκείου. Summer moved on εδώ στο Στίγμα στους 97,6. Η αχά ήταν αυτή και πόσο έχει σήμερα ο μήνας, πόσο έχει? 11. Γιατί θέλανε 11 σόν και καλά δηλαδή να ανοίξουν τα σχολιά? Τι θα πείραζε να ανοίξουν στις 14 ας πούμε? Πάμε βόλτα στην αγορά και επιστρέφω.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών. Με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν. Σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
5: Stigma Radio.
6: Comment tu t'appelles?
7: Γιάν Μποιάρσκι.
6: Υπάρχετε του ταλόν, Γιάν.
8: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
9: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
10: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079

0: Τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
3: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φύλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Stigma Radio. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος, για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.

Λοιπόν, καλή αρχή στα παιδιά, στους μαθητές, στους πολύ μικρούς, στους μικρούς και στους μεγαλύτερους. Σήμερα είναι τα blessings, Λουίζ. Τα blessings. Καλημέρα Διονυσάκη, καλημέρα. Καλή αρχή Διονυσάκη.

Παιδιά, να σας πω, να μοιραστώ κάτι μαζί σας, γιατί πραγματικά με συγκινεί. Ο φίλος μας ο Τάκης ο Λιακόπουλος ονόμασε την πίσω βεράντα του σπιτιού του τιμητικά, λέει, Στάθης Σποτ. Είναι εκεί που κάθεται και ακούει την εκπομπή τα πρωινά. Να σου πω, θέλω όμως θέλω να, εντάξει, να γίνει και μια εκδήλωση, ρε παιδί μου. Να μπει μια μαρμάρινη πλάκα, ξέρω εγώ, κάπου εκεί στη Μαρκίζα. Η πίσω βεράντα, δηλαδή η βεράντα, δηλαδή ισόγεια, όχι μπαλκόνι. Βεράντα, έτσι, στο ισόγειο δηλαδή. Να ξέρουμε τι λέμε. Μήπως δεν πιστεύω να είναι στο μπαλκόνι. Αυτά έχουμε. Αυτά τα ωραία. Καλημέρα στο Νότο. Καλημέρα, λέει, από το Νότο. Χάθηκες.

Λοιπόν, στο τέλος αυτής της εβδομάδας που ήταν και η τελευταία του καλοκαιριού για τους μαθητές. Ουσιαστικά αυτή ήταν η τελευταία. Έτσι, γιατί θυμάμαι και εγώ όταν πηγαίναμε σχολείο, το καλοκαίρι για μας τελείωνε την προηγούμενη του αγιασμού. Καλημέρα, Καπτάν Αλέξη, καλημέρα. Καλημέρα, λέει, σε όλους. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά και στους αγαπημένους δασκάλους, καθηγητές και προσωπικό των σχολικών εγκαταστάσεων. Πω, πω, καλά. Να σου πω κάτι, πολύ γλύψιμο πρωί-πρωί.

πώς φαίνεται ρε παιδί μου όταν ο γονιός έτσι είναι μακριά το παιδί και έχει ανησυχία και αυτά και θέλει να να νιώθει έτσι ότι το παιδί του είναι σε ασφαλές περιβάλλον. Καλημερίζει τους πάντες, μοιράζει ευχές στους πάντες.

0: Λοιπόν, είχαμε την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, την έχουμε ακόμα δηλαδή, δεν έχει τελειώνει, την Κυριακή. Ολοκληρώνεται η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Και εκεί ακούσαμε πολλά και διάφορα, Μιλήσαν οι πολιτικοί αρχηγοί, εκεί οι αρχηγοί των κομμάτων, αντιπολίτευση, μείζωνα, ελάσσονα. Μιλήσαν για ακόμα και κάποιοι που δεν είναι καν στη Βουλή. Είναι η Ελλάδα στη Βουλή, δεν είναι έτσι? Δεν είναι. Κάτσε πρώτα να μπει, να γίνει και αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση. Τουλάχιστον προς το παρόν τα δημοσκοπήσεις, όσο και αν δεν, κάποιοι δεν θέλουν να τις να δίνουν ιδιαίτερη βάση, αυτό δείχνουν. Λοιπόν, ότι ο Αλέξης θέλει μια δεύτερη ευκαιρία, παιδιά. Ο Αλέξης θέλει μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Και αναγνώστο, δεν ζητώ δεύτερη ευκαιρία για μένα.
2: Όχι για μένα. Για τη φουγκαριέρα, τη μάνα μου.
1: Ζητώ δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα.
3: Θα κυβερνήσω την Ελλάδα! Όχι για μένα. Για το καλό του.
1: Η πρώτη μου ευκαιρία δεν ήταν μια ευκαιρία που μπορούσα να κυβερνήσω με τα χέρια λιμένα. Τα χέρια δεμένα ήταν. Συγκυβέρνησα με την Τρόικα.
4: Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κύριε Σόιμπλε. Εμείς όμως πρέπει να βάλουμε την πολιτική πάνω από τις αγορές. Και εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν.
1: Μια δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα να ζητώ. Και...
0: Αυτή η χώρα, ρε παιδί μου, πόσες ευκαιρίες να αντέξει. Πόσες ευκαιρίες να αντέξει αυτή η χώρα. Ευκαιρίες με το Μητσοτάκη, ευκαιρίες με το Τσίπρα, ευκαιρίες με το Σαμαρά και τον Βενιζέλο. Ευκαιρίες πιο πριν με τον Κωστάκη τον Καραμαλή, με τον Σιμίτη. Πόσες ευκαιρίες να αντέξει αυτή η χώρα.

0: Καλημέρα Στάθη, καλημέρα στην παρέα. Επειδή είναι και πρόσφατη η έρευνα αυτή της PISA για το επίπεδο των μαθητών κτλ. Στην πρώτη ευκαιρία φύγανε κάμποσοι επιστήμονες, κάτι χιλιάδες επιστήμονες δηλαδή, έτσι. Αν δώσουμε και μια δεύτερη ευκαιρία να φύγουν και οι υπόλοιποι. Να γίνει η Ελλάδα, να μην πω τι έχει να γίνει μετά. Χαιρετίσματα στους δικούς μας, παιδιά.
1: Καλημέρα Τιμόθε, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Υπάρχουν 80.000 φοιτητές στα περιφερειακά πανεπιστήμια και κοστολογούμε ότι η μέση ετήσια ενίσχυση για αυτούς τους φοιτητές είναι περίπου στα 5.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα κόστος το οποίο ανέρχεται σε περίπου 400 εκατομμύρια. Και καταλαβαίνω ότι αυτά τα 400 εκατομμύρια δεν είναι μόνο σε μία χρονιά. Το πρόγραμμά μας είναι τετραετές, είναι μέχρι το 2030. Άρα λοιπόν, αυτό το κόστος είναι 100 ευρώ περίπου, 100 εκατομμύρια το χρόνο για 80.000 φοιτητές. Αν κάνετε την πολλαπλασιασμό 80.000 φοιτητές των περιφερειακών πανεπιστημίων με 5.000 ευρώ, είναι 400 εκατομμύρια, άρα σε 4 χρόνια είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Tragic, tragic. Βόβο, κάτι λογαριασμούς που κάνουν εκεί στο Ελλάς. Το ακούσαμε κι αυτό. Το ακούσαμε κι αυτό. Δυστυχώς έπαιξε κι αυτό. Άμε δεν πράνε ρε παιδί μου και σαν τον Ζήκο 4 χρόνια στην πρώτη δημοτικού, 4 στη Δευτέρα, 4 στην Τρίτη και άλλα 4 στην Τετάρτη, να εμπεδώσουν την προπαίδεια πρώτα και μετά βγαίνουν να

Πού πας έτσι, πού πας χωρίς να έχεις πιο πριν εξασκηθεί στην προπαίδεια. Λοιπόν, μαζί μας για τις μεγάλες όρεξεις της ημέρας, στο Λαδολέμονο, για το μεσημέρι, το βράδυ. Το μεσημέρι και με μαγειρευτά. 33-409, παίρνετε τηλέφωνο, ρωτάτε τι μαγειρεύει σήμερα η κουζίνα του Λαδολέμονου, τα πιάτα ημέρας. Το βράδυ μόνο ψητά, με γρήγορο delivery, από Δευτέρα έως και Σάββατο. Κυριακή έχει ρεπό. Να τρώτε και κάτι άλλο ρε παιδί μου. Για το φοιτητικό διαμέρισμα, για το σπίτι, το τουριστικό κατάλημα, ηλεκτρικές συσκευές από το Welcome Stores Ζακύνθου, τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και με τις γνωστές ευκολίες πληρωμής Welcome Store. Αν πληρώσεις με πιστωτική κάρτα, 4 άτοκες δόσεις, αλλά και Welcome Store Ζακύνθου, οι ευκολίες πληρωμής χωρίς κάρτα που δεν τις βρίσκεις πουθενά άλλου, σε κανένα άλλο Welcome Store. Ευέλικτη διακανονισμή πληρωμής με περισσότερες δόσεις, χαμηλότερες δόσεις στα μέτρα σας, για αγορές χωρίς stress.

0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
1: Stigma Radio. Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακροτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
7: Τι είναι αυτό?
6: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
7: Ποια πρόσωπα?
6: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
7: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
6: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
7: Πότε, λέει?
6: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
7: Πού?
6: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
7: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
8: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
9: Stigma Radio.
10: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
11: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
12: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί.
11: για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
9: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
12: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
9: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
13: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
9: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.

0: Το γεγονός, το αναπάντεχο γεγονός της εβδομάδας.
1: Πάω μια βόλτα στα παλιά, στη νύχια, στην κοτεινιά.
0: Ο ξαφνικός και τόσο πρόωρος χαμός του Γιώργου Μαζονάκη. Έφυγε η γη κατά τα πόδια όλων, πολλών, ακόμα και πολλών που δεν ήταν, να το πω έτσι, fans, δεν ακούσαν όλα τα τραγούδια του, δεν... πηγαίνανε στα μπουζούκια, δεν πηγαίνουν στα μπουζούκια. Απλά κάποιοι άνθρωποι από το μουσικό στερέωμα και γενικότερα το καλλιτεχνικό στερέωμα έχουν τόση λάμψη και τόση και τέτοια προσωπικότητα που μπορούν να αγγίξουν και ένα ευρύ κοινό, χωρίς να χρειάζεται να είναι φανατικοί θαυμαστές.

Εγώ τον Γιώργο τον είχα γνωρίσει στο ξεκίνημά του στην Πάτρα. Θέλω να γυρίσω στα πανιά. Από τότε είχε αυτή τη λάμψη. Και εγώ και οι φίλοι μου που τότε γνωρίσαμε τον Γιώργο στα πρώτα του δειλά βήματα στη νύχτα. Θέλω να γυρίσω στα πανιά. Ποντάραμε σε αυτό το παιδί, τότε 19 χρονών ο Γιώργος. Και στο απίστευτο ταλέντο του. Ένα βράδυ είναι αρκετό. Και μετά ήρθε όλο αυτό, αυτή η καριέρα. Με τους 13 δίσκους, με τις πολλές συνεργασίες και την πολύ μεγάλη αγάπη του κόσμου, που κάθε φορά που εμφανιζόταν ο Γιώργος τον αγκάλιαζε, τον ζέστενε. Ένας άνθρωπος μοναχικός, από επιλογή μοναχικός. Ένας άνθρωπος που δεν είχε καμία σχέση με το έδαφος, όπως έγραψε και ο Φίβος Δελιβοριάς. Και αυτό ήταν η πηγή του τεράστιου χαρίσματός του. Το στοιχείο που τον κράτησε ως το τέλος μακριά από τη βαρεμάρα, την ηχητική ομοιομορφία, τη στοιχουργική ρομποτική που έχει αντικαταστήσει το λαϊκό τραγούδι πολύ πριν το AI. Ακόμα και ένας στιχουργός που μπορεί να μην είχε καταφέρει να του δώσει κάτι σημαντικό, εκείνος το έδινε φτερά, το ανέβαζε κατευθείαν στο στερέωμα. Και όποιος άνθρωπος είναι έτσι, λέει ο Φίβος Δελιβοριάς, είναι φυσικό να γεμίζει την πραγματικότητα με τρύπες κάθε βήμα του, να είναι δίπλα στο κενό, κάθε βόλτα του στο πάλκο να είναι ένα πιθανό γκρεμοτσάκισμα.

τι άλλο είχαμε αυτή τη εβδομάδα? Είχαμε σκαρφάλωμα των τιμών στα καύσιμα. Oh yes. 2.10 πήγε η αμόλυβδη, παιδιά. 2.10. Και αυτό βέβαια είναι ένα πλήγμα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί μαζί με τα καύσιμα έχουμε εκτόξευση τιμών και στην ενέργεια. Όπου να είναι σε κάνα δίμηνο θα έχουμε και τον εφιάλτη της θέρμανσης. Εκεί όπου θα χρειαστεί να βάλουν, όσοι βάλουν πετρέλαιο, θα το νιώσουν το κρύο. Αφού πρώτα έχουν έτσι δει την τιμή του λίτρου στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και όπως είπε και ο πρόεδρος των πρατηριούχων Αττικής, και δεν είναι καθόλου, δεν ακούγεται καθόλου απίθανο αυτό, θα χαιρόμαστε, λέει, όταν θα πέφτει η τιμή της βενζίνης στα 2 ευρώ. Όπως χαιρόμασταν όταν έπεφτε στο 1,80, ξέρω εγώ, πριν από 6 μήνες. Κάτω από το 1,80, 1,78, ξέρω. Πάει το ψυχολογικό όριο. Αλλάζει το ψυχολογικό όριο. Ποιες λοιπόν εκπτώσεις στο ράφι, στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ, να νιώσει και να χαρεί το ελληνικό νοικοκυριό, όταν αυτές τις δεν τις λες και γενναίες εκπτώσεις, γενναίες δεν τις λες με τίποτα. Αυτά τα χάδια, εκπτώσεις χάδια είναι αυτά. Τις τιμές θα υπερκαλύψουν οι αυξήσεις στα καύσιμα

0: ξέρω, μήπως πρέπει να ψάξουμε να επιχειρήσουμε κάπου αλλού, ξέρω εγώ. Να δοκιμάσουμε να ζήσουμε κάπου αλλού. Να ζητήσουμε τη συμβουλή της Ιωάννας Τούνη.
1: Και πάμε Παρίσι. Παρίσι, η κυρία Τούνη θα κάνει το εξής. Θα πουλάει στους Παριζιάνους κρουασάν.
2: Τι πράγμα?
3: Θα φτιάξει κρουασαντερί μέσα στο Παρίσι.
2: Κρουασαντερί, την ανοίγει σήμερα σου λέει. Και θα κεράσουμε και φρέντο εσπρέσο σε όλους τους Έλληνες που θα περάσουν από εδώ.
4: Κατάλαβες?
2: Όχι.
4: Δεν μπορεί να καταλάβεις, δεν ξέρεις γαλλικά.
3: Θα φτιάξει το Παρίσι που πουλάνε ήδη κρουασάν, κρουασαντερί, Ιωάννα Τούνη.
1: Δηλαδή είναι σαν να πούμε ότι πάμε εμείς να ανοίγουμε μαγαζί και πουλάμε στους Κινέζους ρύζι.
3: Κάπως έτσι.
5: Και ανοίγει σήμερα και το κάνει.
1: Και νομίζω ότι είναι στη Μονμάρτη, αν δεν κάνω λάθος. Είναι εσύ που τα παρακολουθείς Μονμάρτη, είναι?
2: Δεν ξέρω.
5: Εντάξει, μια χαρά. Ανοίγει επίσημα την κρουασαντέρι και κερνάμε και τους Έλληνες που θα πάρουν κρουασάν. Να πω το εξής. Παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη, μην έρθετε, αυτή την ανάρτηση έκανε η κυρία Τούνη.
1: Το βλέπει ο Μητσοτάκης και της απαντάει μετά.
5: Και ναι. Τι είπανε? Δεν το είχα λέει στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε, τρεις τελείες.
6: Τρεις τελείες.
1: Να μην έρθουν Ελάκια. Γιατί, ότι είναι.
3: Γιατί κακό είναι να πάει ο Έλληνας πρωθυπουργός? Η μεγάλη διαφήμιση είναι αυτό.
1: Ότι και καλά δεν θα πάει καλά η πρεμιέρα.
2: Δεν ξέρω, κάποιοι δεν το θεωρούν και τύχη αυτό.
3: Γιατί δεν το θεωρούν τύχη?
7: Δεν κατέβει.
2: Εντάξει τώρα, παιδιά, υπάρχει έτσι, κυκλοφορεί κάτι στον αέρα για τον Πρωθυπουργό. Ότι... Μην το κάνετε και τόσο μεγάλο θέμα, δηλαδή, αν είναι δυνατόν.
8: Γιατί είστε τώρα έτσι? Δεν είναι σωστό αυτό.
9: Ανάμεσα σε story Μαντόνα και Τούνη, τσακώνεται και λίγο με το Σαμαρά. Οπότε καλά, όλο εννοείτε, αυτό πάτε. Κάνει ένα ωραίο συνδυασμό.
1: Εννοείτε.
9: Μαντόνα, Σαμαράς και Τούνη.
10: Καταπληκτικό.
2: Εγώ το θεωρώ τεράστιο επικοινωνιακό κόλπο αυτό που προστήθηκε στο Instagram εχθές το βράδυ. Και μπράβο σε όποιον το σκέφτηκε και το έκανε.
6: Μπράβο!
9: Είσαι Έλληνας.
11: Και μετά η Ιωάννα Τούνη δεν σταμάτησε εκεί. Ανέβασε ένα σκόρδο και δύο φωτογραφίες AI όπου δείχνουν εκείνη να σερβίρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Ε, την προκαλεί την τύχη σου τώρα.
3: Άμα του βγει λίγο στο πρόγραμμα, θα περάσει από εκεί.
1: Πόσους ακολούθους έχει η Τούνη?
3: 1,2.
1: 1,3 εκατομμύρια.
3: Και μιλάμε για πράφε.
2: Είναι πραγματικά επός. Τρολάρει η Τούνη τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τρολάρει και ο Κυριάκος Μητσοτάκη στην Τούνη. Ακριβώς. Είναι καταπληκτικό.
1: Φανταστικό, εξαιρετικό.
3: Θα είναι ο Μητσοτάκης εκεί ανοίγει. Και κάνει εγγένεια και να έρθει και ο Μητσοτάκης.
2: Δεν θα πάει καλά αυτό.
3: Τελειώσατε. Τελειώσατε.
7: Σιγά, άρε, θείο, θα έχει το γάλα, ρε.
12: Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι προσφέρετε στο κοινό?
2: Σοκολατάκι.
0: Να πάει, να πάει και τώρα στην κρουασαντερί της Ιωάννας Τούνης στη Μονμάρτη. Να ζητήσει έτσι ένα croissant με προφορά. Λέει σοκολατάκι. Ένα σοκολατάκι. Je voudrais un croissant, s'il vous plaît.

Σελό σου που έλεγε και ο ο Τόνης ο Σφήνος. Τους φίλους μου, τους δικυκλιστές, καλημερίζω όλους.

Τους λεμοζέ και όχι μόνο. Λεμοζέ στα γαλλικά. Τα μέλη της λεμόζ. Είναι λεμοζέ.

0: Λοιπόν, μια μεγάλη χρονιά ξεκινά για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών, για τους μαθητές και τις μαθήτριες στην τρίτη λυκείου. Και για να μην την ξεκινήσει με άγχος, ξεκίνησε την με όραμα. Καθώς η τρίτη λυκείου είναι απαιτητική και αγχωτικιά, είναι αγχωτικιά. Δεν πρέπει όμως, δεν σημαίνει αυτό ότι από το Σεπτέμβριο πρέπει να λειτουργείς σαν να γράφεις πανελλαδικές την άλλη μέρα, έτσι. Τα πάντα χρειάζονται σωστή στρατηγική και ένα σταθερό ρυθμό. Φτιάξε λοιπόν ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα, όχι ένα εξαντλητικό πρόγραμμα που θα εγκαταλείψεις σε 2 εβδομάδες. Βρες ένα ρυθμό που μπορείς πραγματικά να ακολουθήσεις. Μην αφήνεις απορίες και κενά να συσσωρεύονται. Η ύλη προχωρά γρήγορα και ό,τι δεν κατανοείς, αντιμετώπισε το έγκαιρα. Βάλε μικρούς στόχους, κοίτα την εβδομάδα που έχεις μπροστά σου, όχι ολόκληρη τη χρονιά. Μικροί στόχοι, σταθερά βήματα. Σημαίνει συνεχή πρόοδο. Και κυρίως μη συγκρίνεις την πορεία σου με αυτή των γύρω σου, των συμμαθητών σου και συμμαθητριών σου. Οι πανελλαδικές είναι προσωπική διαδρομή και αυτό που μετράει είναι να γίνεσαι σταδιακά καλύτερος από εκεί που ήσουν εσύ ο ίδιος την προηγούμενη μέρα. Εκεί λοιπόν στο φροντιστήριο Μέση Εκπαίδευση Όραμα οι άνθρωποι, οι καθηγητές και το προσωπικό στέκονται δίπλα στο μαθητή με οργάνωση, μεθοδικότητα και ουσιαστική καθοδήγηση σε όλη τη διαδρομή. Μάθετε περισσότερα τηλεφωνώντας στο 2695-049-510. Αλεξάνδρου Ρώμα 74, δίπλα στην ανάληψη. Λίγες θέσεις, ελάχιστες έχουν μείνει ακόμη για τα ολιγομελή και οργανωμένα τμήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Πάμε τελευταία μας βόλτα στην αγορά και επιστρέφω σε λίγο. 45670 το τηλέφωνο του Φουρνάρικου να παραγγείλει τον καφέ σας μέχρι να γυρίσω. Ο καφέ σας θα είναι εκεί που είστε.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
6: Βολιάρσκι.
7: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
8: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
9: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία

0: υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26950-25-798.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Γνωσορίζουμε στο στούντιο τον Υπουργό Υγείας.
5: Αυτό το βίντεο είναι στην κατηγορία Wait for it.
4: Γιατί χτες βγήκατε τόσο αγριεμένος?
6: Το βίντεο!
7: Δώσατε λίγα σε πολλούς, κύριε Γεωργιάδη. Λίγα. Αυτό καταλάβαμε. Λίγα ήταν αυτά που δώσατε.
8: Είμαστε έτοιμοι.
9: Αυτή είναι η νοοτροπία των καναλιών και των κομμάτων.
8: Νοοτροπία, read a book.
9: Να γυρνάνε άλλη μέρα και να ψηρίζουν και να λένε πώς θα διαιρούνται αυτά για 365 μέρες το χρόνο.
10: Ρίζα 4x5, δια του 12 ίσον 7.
9: Μας οδήγησε στο μνημόνιο, στη χρεοκοπία, ξαναχάσουν συνταξιούχοι τελικά το 50% της συντάξης τους.
7: Ναι, από τον κοντρόλ μου λένε ότι λες βλακίες. Άρα να μην ασκούμε κριτική, κύριε Γεωργιάδη.
9: Να μην ασκείτε μύρλα.
8: Οπα.
9: Έδωσε πάρα πολλά.
7: Το σούπερ μάρκετ
9: έδωσε υπερβολικά πολλά.
6: Δεν αντέχουμε άλλο.
9: Σε μια Ευρώπη

0: είναι σε ύφεση και που όλες οι χώρες κόβουν, όλες. Και εδώ στη μία χώρα που δίνει,
1: ναι,
0: αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, Άγιε Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι. Αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, κάνε τα 500 φτάνουνε. Τα ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, γιατί ντρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
2: Είναι τέρμα disrespect, μόνο από Θεό.
0: Έτσι ο Μητσοτάκης σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
3: Ζήτω ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Άρα δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι τέλεια.
0: Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη. Πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη.
5: Κοίτα ποιος μιλάει.
0: Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Γη είναι. Μην πω τη λέξη που ήρθα να πω στην τηλεόραση.
6: Έχει τρελαθεί, ρε μαλάκα.
0: Και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς και όλοι να μυριάζετε. Έλεος.
7: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
8: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
0: Να μην ασκηθεί καθόλου.
9: Τι είπατε?
0: Να μην ασκηθεί καθόλου.
10: Τόση δημοκρατικότητα.
0: Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Τι έχουμε? Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
9: Νομίζω είναι πιο ντελούλιο από μένα.
11: Γιατί χτες βγήκατε τόσο αγριεμένος?
12: Είστε έτοιμοι για μιούς?
0: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
13: Μόνο παπάντζα.
0: Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη περικόπτει και μία χώρα πάει και δίνει. Μία, αυτή του Μητσοτάκη, δεν υπάρχει άλλη.
10: Πώς το είπατε?
0: Μία, αυτή του Μητσοτάκη, δεν υπάρχει άλλη. Μία χώρα. Δεν πρέπει να πάσυρθούμε σε μία συλλογική διεκδίκηση πραγμάτων που δεν μπορούν να υπάρξουν. Γιατί αυτό θα θέσει τη χώρα μας πάλι στη χρεοκοπία. Ένα λάθος να κάνεις δημοσιονομικά και από εκεί που λες πάω να δώσω, πρέπει να αρχίσεις να λες πάω να κόψω. Ο γκρεμός είναι δίπλα.
9: Τέλεια.
0: Για να ψωνίζουμε πάει να πει ότι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιος που δεν έχει.
4: Αφήνουμε κάτι άλλο, κύριε Γεωργιάδη.
0: Άρα από
4: στα
0: κάπου τα βρίσκουμε.
4: Για παράδειγμα έχουν μείωση στο τζίρο τους.
0: Έχουν μείωση στο τζίρο τους. Σε ποια χώρα?
4: Συγγνώμη, ένα εστιατόριο το καλοκαίρι είχαν μείωση.
0: Ένα λεπτό μας πείτε τις αντιδιπέθρο που λες. Μειώθηκε ο τζίρο σε εστιατόριο το 26 με 25.
3: Τι λέει, μισό.
0: Δυστυχώς είναι μείον 1,9.
14: Πάλι κουβά.
0: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Μετά τα μέτρα.
0: Τίποτα δεν έδωσε ο Μητσοτάκης. Μηδένα θα αποδώσει ο Μητσοτάκης. Δεν έδωσε. Κάτσε ρε.
3: Τι άλλο θα ακούσουν?
0: Οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι από τη φύση να έχουν άπειρα θέλω. Ό,τι και αν τους δώσεις θα θέλουν το κάτι παραπάνω. Ο δισεκατομμυριούχος ώστε να γίνει τρισεκατομμυριούχος.
10: Η ντροπή δεν βλάπτει, θα σας λέγαμε.
3: Δεν είναι από τη φύση του φτωχού να ζητάει. Είναι από την ανάγκη του.
0: Καλά του λέτε. Προσπαθούν να μας πείσουν το σύμπαν των μέσων μαζική επικοινωνία των αντιπολιτευμένων κομμάτων ότι στην Ελλάδα ζούμε μια απέραντη δυστυχία. Όχι, δεν ζούμε μια απέραντη δυστυχία. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι δύσκολα. Ναι. Πάνε περισσότεροι διακοπές, ναι.
9: Είσαι λίγο μαλάκας.
0: Ναι. Εγώ δεν λέω ότι ζούμε σε παράδεισο και ότι όλα είναι τέλεια.
12: Λίγο νωρίτερα.
0: Είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Τέλεια. Γεια σας, τελειώσαμε. Τον παραδέχομαι. Τέτοιος παπάτσας δεν ξαγίνεται στην Ελλάδα.
10: Μπράβο, παιδί μου.
0: Μπράβο, παιδί μου. Πού σου να μη βασκαθείς. Μας υποχρέωσες.
15: Πάνε πια, περάσανε τα όμορφα τα χρόνια με τα γέλια, με τις καρές, με τα surprise party και με τα picnic. Let's make tonight the weekend, I don't wanna wait. Ξυπνήστε!
16: Σήμερα άρεσε, θα έχεις το γάλα, ρε πόρα.
17: Καλημέρα σας.
18: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
19: Μέρα.
20: Το κακό στον καιρό.
21: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

Καλημέρα, καλημέρα, καλέ μου φίλε Ντίνο Κωστάκη, καλημέρα. Ήταν μια καλή εβδομάδα για την ΑΕΚ. Την πρεμιέρα της League Phase του Champions

λίγη παραπάνω τύχη θα μπορούσε να έχει πετύχει και δεύτερο και τρίτο γκολ. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, λέει ο Ντίνος, παιδιά, με υγεία. Καλή σχολική χρονιά για τα παιδάκια. Επίτηδες τώρα το κάνεις αυτό, έτσι, επίτηδες το κάνεις.

Διαβάζω εδώ δηλώσεις του διευθυντή της πρωτοβάθμιας. Έχει ανάγκη από νέα και σύγχρονα σχολεία η Ζάκυνθος. Λέει ο κύριος Κατσίπελης.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, πάντως οι σχολικές εγκαταστάσεις είναι έτοιμες για να υποδεχθούν τους μαθητές. Εντάξει, τώρα κάτι ψηλά σίγουρα θα προκύψουν.

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων πάντως των μαθητών για τη νέα σχολική χρονιά επισημαίνει ότι έχουν γίνει μπαλώματα της τελευταίας στιγμής που δεν δίνουν λύσεις. Τα χρόνια προβλήματα στον εκπαιδευτικό χώρο. Γερασμένα και ασυντήρητα κτίρια, ελλείψεις σε σχολικούς χώρους και υποδομές.

παρά τις εξαγγελίες, λέει, τα αυτό που βλέπουν είναι επιμέρους μπαλώματα και αποσπασματικές λύσεις της τελευταίας στιγμής. Υπάρχουν κενά εκπαιδευτικών σε βασικές ειδικότητες και ελλείψεις σε προσωπικό ειδικής αγωγής. Και για μια, λέει, ακόμη χρονιά, οι σχολικές μονάδες του νησιού καλούνται να λειτουργήσουν με προχειρότητα. Δεν υπάρχει, λέει, επίσης πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας των παιδιών στα σχολεία. Ενώ την ίδια ώρα στο νησί μας εξακολουθούν να εμφανίζονται κρούσματα λεπτοσπύρωσης και προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία το ζήτημα της απουσίας τακτικού προγράμματος απολίμασης και μειοκτονίας στους σχολικούς χώρους. Αλλά παραμένουν αισιόδοξοι στην Ένωση Συλλόγων Γονέων. Γιατί είναι, λέει, οργανωμένο το γονεϊκό κίνημα. Αχ, ανατρίχιασα τώρα. Είναι δυνατό.

με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων στα σχολεία. Εγώ η εμπειρία η προσωπική μου ήταν δραματική. Όσες φορές συμμετείχα σε γενική συνέλευση, από ένα σχολείο που ήταν 570 μαθητές, με το ζόρι μαζεύονταν καμιά τριανταριά γονείς. Αν αυτό έτσι μπορεί να σε κάνει να είσαι αισιόδοξος για το γονεϊκό κίνημα,

Οπότε τι να πω, εντάξει. Τώρα, επί της ουσίας, αυτό που σίγουρα εδώ η πόλη μας χρειάζεται είναι ένα σχολικό κτίριο για το δεύτερο δημοτικό, το οποίο έκλεισε έτσι ως ένα κτίριο το οποίο είναι πλέον ακατάλληλο και επικίνδυνο. Ένα κτίριο το οποίο φαντάζομαι ότι θα αποτελέσει κτίριο φάντασμα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όπως άλλωστε αποτελεί κτίριο φάντασμα και το παλιό νοσοκομείο, για το οποίο η πολιτική ηγεσία δεν έχει κάνει τίποτα για να το αξιοποιήσει. Τίποτα, στην κυριολεξία. Από το βουλευτή μέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού δεν έχουν κάνει τίποτα για το παλιό νοσοκομείο. Θα μένουν τα κτίρια τα παλιά στην πόλη της Ζακύνθου να σαπίζουνε, να χρηστεύονται, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει όραμα στη Ζάκυνθο για να γίνει κάτι, να γίνει ένα έργο πνοής. Και ακόμα και όταν βλέπεις μάλιστα τα έργα τα υποδομών και μένουν στη μέση ή ούτε καν στη μέση, στο 1/3, και κάποιοι βγαίνουν και λένε άτε το έργο έχει ολοκληρωθεί, σε ένα μήνα τελειώνει. Ήρθε λέει μια επιτροπή και έκανε εκτίμηση για το έργο εκεί της ίδρευσης, το έργο ίδρευσης Αγίας Μαρίνας Γυρίου. Θα βγει και πόρισμα λέει από τη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, από τον κύριο Ασπιώτη, οι οποίοι ήρθαν και τι είδαν, αλήθεια? Ήρθαν λέει να ελέγξουν πόσο έργο έχει υλοποιηθεί, πόσο δηλαδή, σε ποσοστό δηλαδή από το έργο, και όχι λέει αν είναι αυτό το έργο σωστό, λέει ο κύριος Τσουρουνάκης. Δεν ξέρω τώρα ένα έργο πώς μπορείς να κρίνεις αν είναι σωστό όταν δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί για να κάνεις μετά μια αυτοψία να δεις αν έγινε σωστά η δουλειά και τρέχει το νεράκι και φτάνει στα χωριά, στα ορεινά. Μπορεί να είναι άλλη επιτροπή βέβαια που εκτιμά την ποιότητα του έργου και άλλη επιτροπή που εκτιμά την ποσότητα. Αυτό το κόλπο με τις επιτροπές ήταν του Ανδρέα του Παπανδρέου. Εφεύρεση. Από μία επιτροπή ξεκίνησε και το Πασό κάλλωστε. Το Πασόκ ιδρύθηκε μετά από σύσκεψη μιας επιτροπής.

από τις 6 το απόγευμα. Και με πρόγραμμα το οποίο είναι για όλες τις ηλικίες, έχει Fun and Creative Activities for Children. Μ' αρέσει έτσι που είναι όλα στα ελληνικά. Χειροποίητες, κατασκευές, ζωγραφική και άλλα πολλά, από τις 6 μέχρι τις 8. Η παλιά πόλη της Ζακύνθου σε παρουσίαση με έργα της Αθηνάς Λικούρεση. Δύο ώρες αφιερωμένες στη Ζάκυνθο, από τις 8 μέχρι τις 10. Και Techno House Party by Famous DJs μετά τις 10 το βράδυ μέχρι αργά. Street Food Experience, μια επιλογή έτσι ιδιαίτερη από street food, που βέβαια επιμελείται ο σεφ Διονύσης Καράμπελας. Με 10 ευρώ απολαμβάνεις όλα αυτά, δοκιμάζοντας και τα υπέροχα κρασιά του Γράμψες Estate. Έτσι, για να χρησιμοποιήσω κι εγώ έτσι λίγα παραπάνω ελληνικά. Και ένα ποτήρι κρασί μέσα στο 10 ευρώ που θα δώσει. Λοιπόν, τη Δευτέρα πάλι μαζί το πρωί, την ίδια ώρα, εδώ στον Στίγμα. Να περάσετε ένα ευχάριστο, όσο πιο ευχάριστο γίνεται, Παρασκευή και Σαββατοκύριακο. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους. Και ευγενικοί με τους γύρω σας. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν, απέναντι από την Ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
6: Κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
7: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
8: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
9: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
10: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
11: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
12: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Και σήμερα δεν είναι μια τυχαία μέρα.
0: Είναι Παρασκευή, παιδιά.
1: Καταρχάς είναι Παρασκευή.
0: Είναι Παρασκευή. Μέρα. Αυτό από μόνο του είναι κάτι ευχάριστο.
1: Μπράβο. Είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδος. Πάει αυτό. Δεύτερον, είναι μια ιδιαίτερη μέρα, διότι σήμερα είχαμε τον αγιασμό σε όλα τα σχολεία. Και τη Ζακύνθου. Πολύ σημαντικό και αυτό. Και τρίτον, είναι και μια ημέρα που σηματοδοτεί κάτι πολύ δυσάρεστο, αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια.
0: Στίγμα ακούτε, φίλες και φίλοι, είναι ο Γρηγόρης Μπάστας και ο Σπύρος Λιβέρης στο μικρόφωνο. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή θα είμαστε και σήμερα μαζί σας μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Studio Παπάκι Στίγμα FM είναι το email μας, αλλά εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε ακόμη πιο άμεσα με την εκπομπή και μαζί μας. Αν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας stigmafm.gr και πατήσετε το σχετικό κουμπάκι από το κινητό σας ή από τον υπολογιστή σας Viber ή WhatsApp, θα σας ανοίξει η εφαρμογή και θα μπορέσετε με αυτόν τον τρόπο να μας στείλετε τις απόψεις σας, τα ερωτήματά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας με μήνυμα, είτε φωνητικό είτε γραπτό. Μπορείτε, αν θέλετε, να μας στείλετε και φωτογραφικό υλικό ή κάποιο αρχείο ενδεχομένως, αν εξυπηρετεί το μήνυμά σας, για να το δούμε εμείς, να το διαβάσουμε και πολλές φορές με αφορμή το μήνυμά σας να κάνουμε και κάποιο θέμα.
1: Μαζί μας είναι πάντα η Levante Ferries, είναι έξτρα δρομολόγια που εκτελεί η εταιρεία μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου, από 14 δηλαδή, από Δευτέρα. Αλλάζουν τα δρομολόγια, θα τα πούμε τη Δευτέρα, μειώνονται δηλαδή. Εσείς μπορείτε να δείτε μέσω του site levanteferries.com τις ακριβείς ώρες των δρομολογίων και από εκεί να αγοράσετε εύκολα και απλά το εισιτήριό σας. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο είναι η πιο γρήγορη, εύκολη και χωρίς καμιά ταλαιπωρία διαδικασία. Η εταιρεία Μπράτης είναι καθημερινά μαζί μας, έναν πολύ μεγάλο εκθεσιακό χώρο στο Γαϊτάνιο. Μπράτης έχει όλα τα είδη που θέλουμε για το σπίτι ή την επιχείρηση, πραγματικά όλα. Δεν είναι μόνο το ότι θα τα βρείτε εκεί συγκεντρωμένα, που είναι σημαντικό και αυτό, αλλά είναι ότι θα τα βρείτε και μπορείτε να τα αποκτήσετε σε πολύ πολύ ελκυστικές τιμές. Και καθημερινά η εταιρεία Μπράτης έχει και μεγάλες προσφορές, άρα εκμεταλλευτείτε το.
0: Σήμερα γιορτάζει η Δώρα, η Ευανθία, η Εύα, η Θεοδώρα και η Ντόρα. Χρόνια τους πολλά.
1: Ντόρα η Μπακογιάννη, ε.
0: Και η Ντόρα βεβαίως.
1: Μου ήρθε στο μυαλό τώρα.
0: Η Μπακογιάννη θα σου έρχονταν στο μυαλό. Ειδικά εσένα.
1: Πες μου μία Ντόρα ή άλλη.
0: Δεν έχω στο μυαλό μου. Έχω την... όχι. Όχι. Δεν την έχω.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, σημαντικά γεγονότα. Σαν σήμερα να δούμε την ταυτότητα της ημέρας. Να θυμηθούμε τι συνέβησαν σήμερα 11 Σεπτεμβρίου στο παρελθόν. Ήταν 1611 όταν επαναστάτες με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Διονύσιο τον Δεύτερο καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα. Οι Οθωμανοί αντεπιτίθενται, συλλαμβάνουν τον Διονύσιο, τον οποίον δέρνουν ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης και καταργούν τα προνόμια που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν Πασάς. Το 1885 γεννήθηκε ο Βρετανός συγγραφέας David Herbert Lawrence, ο εραστής της Lady Chatterley, Madame Bovary κλπ. Το 1922 εκδηλώθηκε το κίνημα Πλαστήρα.
1: Ναι.
0: Ναι, μετά από τα στρατεύματα διέφυγαν για την Μικρά Ασία.
1: Σε Χίο και Λέσβο.
0: Σε Χίο και Λέσβο. Το 1938.
1: Μετά από 2000 χρόνια ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή, από τον Θίασο του Εθνικού Θεάτρου, με πρωταγωνίστρια τη σπουδαία Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο.
0: Το 1954 έφυγε από τη ζωή η Μαρίκα Κοτοπούλη, διακεκριμένη Ελληνίδα ηθοποιός.
1: Το 1961 ιδρύεται η WWF, η Περιβαλλοντική Οργάνωση για το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση.
0: Το 1973 εκδηλώθηκε πραξικόπημα στη Χιλή, ο στρατός της χώρας με επικεφαλής τον στρατηγό Αουγκούστο Πινοσέτ ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε,
1: ο οποίος σκοτώθηκε
0: κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος.
1: Ήταν 2001, 11 Σεπτεμβρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχθηκαν πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Θυμόμαστε όλοι, λες και να χθες, αυτό το συγκλονιστικό γεγονός. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας έπεσαν στους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη, στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. αλλά και στο Πεντάγωνο και σε μια ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. Οι νεκροί ξεπέρασαν τους 3.000, ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής.
0: 2004, σαν σήμερα 11 Σεπτεμβρίου, στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό, ανοιχτά της Ιθονίας, ενώ πετά με προορισμό το Άγιο Όρος, με αποτέλεσμα να βρουν θάνατο, το θάνατο, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι. Το δυστύχημα προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κυρίως όσον αφορά στην ύπαρξη μη πολιτικών ευθυνών.
1: Και ήταν τέλος το 2019, όταν πέθανε ο Αντώνης Λιβάνης, επιχειρηματίας αλλά και πολιτικός, υπήρξε ο πιο έμπιστος και μακροβιότερος συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και ιδρυτής του εκδοτικού οργανισμού Λιβάνη, ενός εκ των μεγαλύτερων στη χώρα.
0: Σήμερα, όπως θα γνωρίζετε φαντάζομαι ήδη, χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Σε κάποια σχολεία μάλιστα είδε τους μαθητές να αποχωρούν, που σημαίνει ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε.
1: Ναι, ναι.
0: Με τον καθιερωμένο αγιασμό, μαθητές και εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στα σχολεία μετά την καλοκαιρινή περίοδο για μια νέα σχολική χρονιά. Με ευχές από όλους μας, με ευχές για υγεία, για πρόοδο, για δημιουργία. Μαζί όμως με τις ευχές υπάρχουν και τα ερωτήματα, τα οποία αναδείξαμε και εμείς τις προηγούμενες μέρες. Σε τι κατάσταση ανοίγουν τα σχολεία της Ακίνθου? Έχουν γίνει απαραίτητες συντηρήσεις? Υπάρχουν κενά σε εκπαιδευτικούς και προσωπικό? Είναι επαρκής η υγειονομική προστασία των παιδιών? Έχουν ακουστεί πολλά το τελευταίο διάστημα. Και σε ό,τι αφορά αυτό το τελευταίο, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η Ζάκυνθος είναι ένας τόπος που τα τελευταία χρόνια έχει δώσει πολλά κρούσματα λεπτοσπύρωσης, που ναι, σημαίνει ότι η προσοχή όλων μας πρέπει να είναι αυξημένη, ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε με παιδιά. Οι κανόνες υγιεινής πρέπει να τηρούνται πάση θυσία.
1: Βέβαια. Να πούμε επίσης ότι σήμερα που ήταν ο αγιασμός, πραγματοποιήθηκε και από αστυνομικούς διανομή ενημερωτικών φυλαδίων κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας σε γονείς και μαθητές, αν θέλετε, ηλικίων.
0: Έχουμε και μια ανακοίνωση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων της Ζακύνθου, η οποία ένωση υποστηρίζει ότι πολλά από τα προβλήματα στα σχολικά συγκροτήματα παραμένουν, παλιά και ασυντήρητα κτίρια, ελλείψεις σε υποδομές και εκπαιδευτικούς και αποσπασματικές παρεμβάσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι βλέπει τα πράγματα η Ένωση Γονέων. Και με αυτόν τον τρόπο χτύπησε σήμερα το πρώτο κουδούνι.
1: Και με ευχές όλων των πολιτικών, του Περιφερειάρχη, του κ. Τρεπετλή, του Δημάρχου, του κ. Στασινόπουλου, του αρμόδιου αντιδημάρχου, του κ. Νίκου Ακτύπη, του βουλευτή Ζακύνθου, του Διονύση Ακτύπη και άλλων.
0: Τις προηγούμενες μέρες είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με τους προϊσταμένους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με συνδικαλιστές και των δύο επιπέδων
1: βαθμίδων εκπαίδευσης.
0: Εκπαιδευτικούς και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο παιδείας, τον κύριο Ακτύπη, στα πλαίσια της προετοιμασίας των σχολικών μονάδων για την υποδοχή των παιδιών και των εκπαιδευτικών. Εκεί κινήθηκε η συζήτησή μας. Θέλουμε όμως το να δούμε τώρα που θα ανοίξουν τα σχολεία. Σήμερα έγινε ο αγιασμός, αλλά δεν θα γίνει μάθημα. Από Δευτέρα ξεκινούν τα μαθήματα.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα γίνει και διανομή.
0: Οπότε εκεί θα έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές με όλα εκείνα τα προβλήματα που υπήρχαν, εξακολουθούν να υπάρχουν, δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα και θα κάνουμε μια νέα καταγραφή ασφαλώς πώς έχουν τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Το βέβαιο είναι ότι και φέτος δεν θα αποφύγουμε τα κενά σε κάποια σχολεία, σε κάποιες τάξεις.
1: Ελπίζουμε να είναι τα λιγότερα
0: σε
1: δυνατά.
0: Καθηγητές. Ελπίζουμε να είναι λιγότερα από τις προηγούμενες χρονιές.
1: Ναι.
0: Παραμένουν όμως τα κενά.
1: Ναι, φυσικά και παραμένουν. Και δυστυχώς το λέμε το φυσικά, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, σε τοπικό επίπεδο, αν θέλεις να μείνουμε.
0: Να δούμε τι έγινε με αυτή την ιστορία των επιθεωρήσεων,
1: ναι, ναι,
0: σε δύο μεγάλα έργα ίδρευσης της Ζακύνθου, τον αγωγό ίδρευσης των ορεινών κοινοτήτων και τον αγωγό ίδρευσης που κατεβάζει το νερό στην πόλη από την Μπόχαλη. Είχαμε δύο καταγγελίες το προηγούμενο διάστημα από την αντιπολίτευση του Δήμου, από το συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας, για αυτά τα δύο έργα. Η πρώτη αφορά τον αγωγό στα ορεινά και εκεί η Δύναμη Ελπίδας υποστηρίζει ότι έχει πληρωθεί για το σύνολο σχεδόν του έργου ο εργολάβος, χωρίς όμως να έχει προχωρήσει τις εργασίες στον αντίστοιχο βαθμό, κάθε άλλο
1: σε πολύ λιγότερο
0: πολύ το έργο για την ολοκλήρωσή του. Από ό,τι λέει η Δύναμη Ελπίδας, το τελευταίο διάστημα γίνεται μια προσπάθεια όπως να καλυφθεί το πρόβλημα,
1: να κουκουλωθεί,
0: ναι,
1: όπως αναφέρουν.
0: Γίνονται κάποιες ακρότητες πάντα με την, σύμφωνα με τη Δύναμη Ελπίδας. Χθες είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Στασινόπουλο, ο οποίος μας είπε ότι και αυτός αναμένει, όπως και όλη η Δημοτική Αρχή, το πόρισμα, τα πορίσματα μάλλον των ελέγχων, για να μπορέσει να τοποθετηθεί δημόσια και εντός του Δημοτικού Συμβουλίου. Τις προηγούμενες τρεις μέρες ήταν εδώ στη Ζάκυνθο κλιμάκιο της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Είναι το όργανο εκείνο, ο φορέας, που διαχειρίζεται τα χρήματα και του συγκεκριμένου έργου, και κατόπιν των καταγγελιών και των καταγγελιών το κλιμάκιο βρέθηκε εδώ για να κάνει επιθεώρηση. Και από ό,τι μάθαμε, η επιθεώρηση,
1: έγινε
0: η επιτόπια επιθεώρηση έγινε και για τα δύο έργα. Τις τρεις προηγούμενες μέρες αποχώρησαν χθες.
1: Χθες το απόγευμα αποχώρησε το κλιμάκιο για την Κέρκυρα. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι ολοκληρώθηκε όλος ο έλεγχος. Αναμένεται να ζητήσουν και νέα στοιχεία, νέα έγγραφα, νέα δικαιολογητικά από τον Δήμο, τα οποία θα αποσταλούν, έτσι ώστε να έχουν την πλήρη εικόνα για να καταλήξουν στο πόρισμα το οποίο όλοι αναμένουμε και το οποίο ενδεχομένως να το έχουμε στη διάθεσή μας 10 μέρες, 15 μέρες, ενδεχομένως και 20 μέρες.
0: Αυτή είναι μια πρώτη προσέγγιση που μας έχει δοθεί, αλλά θα το δούμε στην πράξη. Εξαρτάται, φαντάζομαι, και από την ανταπόκριση που θα έχει το αίτημα της Διαχειριστικής Αρχής για την παραχώρηση συμπληρωματικών στοιχείων, δηλαδή κατά πόσο θα κινηθούν και οι υπηρεσίες του Δήμου άμεσα για να τρέξει η διαδικασία. Φαντάζομαι ότι
1: δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο από το να μην κινηθούν άμεσα. Από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, ήδη το κλιμάκιο πριν αναχωρήσει χθες από τη Ζάκυνθο ενημέρωσε τις υπηρεσίες του Δήμου για ποια έγγραφα ζητά. Κατά συνέπεια, γνωρίζει ο Δήμος τα έγγραφα αυτά τα οποία θα πρέπει να αποστείλει.
0: Ο επιτόπιος έλεγχος έγινε με την συνοδεία των αρμόδιων υπαλλήλων της Δημοτικής Αρχής, των τεχνικών υπηρεσιών.
1: Των τεχνικών υπηρεσιών, ναι. Ακριβώς.
0: Το δεύτερο έργο, να το συμπληρώσουμε για όσους δεν το γνωρίζουν, αυτό της Φιλικών, καταγγέλλεται από την Δύναμη Ελπίδας ότι ναι μεν είναι λειτουργικό, μέσω αυτού του αγωγού λαμβάνει νερό η πόλη της Ζακύνθου, πλην όμως δεν έχουν...
1: Ναι.
0: Δεν έχουν εγκατασταθεί τα μηχανήματα, ο εξοπλισμός που προβλέπεται από τη μελέτη.
1: Σύμφωνα με τη Δύναμη Ελπίδας. Δηλαδή το ερώτημα είναι για το έργο του αγωγού στην Οδό Φιλικών, εάν έχει ακολουθηθεί κατά γράμμα τα όσα αναφέρει η μελέτη του έργου. Ηλεκτρονικά μέσα.
0: Για το οποίο και αυτό έργο, ο ίδιος εργολάβος είναι και στη Φιλικών και στην ορεινή Ζάκυνθο. Ο ίδιος εργολάβος ήταν και στο έργο της πλακώστρωσης της Μπόχαλης.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει πληρωθεί, έτσι.
1: Ναι. Αναρωτιέμαι.
0: Σχεδόν στο σύνολο.
1: Αναρωτιέμαι και θα το μάθουμε. Εάν και κατά πόσον η συγκεκριμένη επιτροπή, διαχειριστική δηλαδή, μίλησε και με τον εργολάβο.
0: Ο εργολάβος δεν ήταν στη Ζάκυνθο από την ορίζουμε
1: πάντα. Εντάξει, εντάξει. Μπορεί έτσι τηλεφωνικά αλλιώς, να μιλούσαν.
0: Η έδρα της εταιρείας του βρίσκεται στη Ρόδο από ό,τι γνωρίζουμε. Ήρθε για πρώτη φορά στη Ζάκυνθο την περίοδο Αρετάκη. Ήταν επιλογή του τότε Δημάρχου, ο ίδιος τα είχε πει, δεν τα λέμε εμείς.
1: Ναι, βέβαια, για να καταπολεμηθούν.
0: Στην προσπάθειά του να σπάσει το κατεστημένο των τοπικών εργολάβων.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Τα κατάφερε μια χαρά, δηλαδή, ό,τι ανέλαβε ο συγκεκριμένος εργολάβος.
1: Το πέτυχε. Ναι.
0: Πετυχεσία μεγάλη.
1: Τεράστια. Και επειδή αναφερθήκαμε για το νερό μέσω του αγωγού της Φιλικών, το οποίο ήδη λαμβάνει πολύ, να πούμε ότι σήμερα που είναι Παρασκευή, στις 12 η ώρα έχουμε συνεδρίαση του Δέλτα Σίγμα της ΔΕΙΑΣ. Θα γίνει στο πνευματικό κέντρο. Δεν έχει καμία σχέση αυτή η συνεδρίαση με τα όσα αναφέραμε για τους ελέγχους που αφορούν τα δύο έργα.
0: Η θεματολογία δεν είναι τέτοια.
1: Ναι,
0: η ημερήσια διάταξη κινείται
1: δεν
0: σε άλλα
1: ξέρω.
0: Επίπεδα. Βέβαια, άγνωστο αν κάποιο
1: ναι,
0: θέσει κάποιο
1: να
0: θέμα.
1: Τον πρόεδρο, ναι, τον κύριο Τουρκάκη και να τεθεί κάποιο θέμα.
0: Πάντως, τοποθετήθηκε ο πρόεδρος στην προηγούμενη συνεδρίαση και είπε ότι παιδιά, περιμένουμε κι εμείς ναι. το πόρισμα των ελέγχων. Έχω ζητήσει κι εγώ από τις υπηρεσίες το σύνολο του φακέλου για να τον εξετάσω και όταν ναι. έχουμε όλα τα στοιχεία θα γίνει μια ανοιχτή συζήτηση και εντός του ΔΣ, φαντάζομαι και εντός του Δημοτικού Συμβουλίου
1: ναι.
0: και θα δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις προς όλους.
1: Επίσης να πούμε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πρόσκληση για έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο ζητάει η αντιπολίτευση.
0: Κατατέθηκε τελικά το ερώτημα, το αίτημα μάλλον, όχι το ερώτημα. Διότι μας είχε πει τις προηγούμενες μέρες ο κύριος Τσουρουνάκης ότι συγκεντρώθηκαν οι 9 υπογραφές που απαιτούνται για να γίνει αποδεκτό ένα τέτοιο αίτημα έκτακτης σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου. Περίμενε όμως να επιστρέψει και
1: ο
0: Ζάκης Δοκή, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, για να παρευρίσκεται
1: τώρα γιατί...
0: στην συνεδρίαση. Είναι εδώ και ο ίδιος. Φαντάζομαι ότι τώρα έχουμε καλύψει το σύνολο των προϋποθέσεων
1: ναι.
0: για να γίνει μια συνεδρίαση. Στην οποία βέβαια από τη στιγμή που αποουσιάζει το πόρισμα των ελέγχων
1: δεν ξέρω τι θα κερδίσουμε.
0: Πέρα από μια πολιτική διάσταση δεν πρόκειται να
1: κάτι
0: κερδίσουμε
1: κύριε,
0: κάτι
1: ναι, ναι.
0: Θα πει ο καθένας τα δικά του, ενδεχομένως να καταθεθούν κάποια στοιχεία που μέχρι σήμερα δεν έχουν φανεί.
1: Και, χθες... να δούμε αν θα καταθέσει επίσημα την καταγγελία όπως ζήτησε ο Δήμαρχος η δύναμη Ελπίδας, ο κ. Τσουρουνάκης. Υπηρεσιακά
0: εντάξει, αυτό όπως, τώρα.
1: Επειδή επέμεινε ο Δήμαρχος και το είπε 2-3 ώρες χθες, γι' αυτό και το επαναλαμβάνω.
0: Χθες εκδόθηκε μια νέα ανακοίνωση από την Δύναμη Ελπίδας, την οποία συνοδεύει με ένα βίντεο το οποίο αποτυπώνει μια περιοχή της ορεινής Ζακύνθου, στην οποία δίπλα από το οδόστρωμα
1: ναι.
0: στο χαντάκι
1: ρίχνουν,
0: φαίνονται κάποιες σωλήνες τις οποίες σκεπάζει μια μπουλντόζα με αμοχάλικο
1: ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν αυτή είναι η μέθοδος κατασκευής ενός τέτοιου έργου και τέλος πάντων αυτό το βίντεο συνοδεύεται από το δελτίο τύπου. Τι λέει η Δύναμη Ελπίδας? Μετά από 12 ημέρες ο Δήμαρχος βρήκε τη φωνή του. Θαύμα. Μετά από 12 ολόκληρες ημέρες, ο κύριος Δήμαρχος αποφάσισε να τοποθετηθεί για όσα η Δύναμη Ελπίδας ανέδειξε σχετικά με την πορεία του έργου υδροδότησης των ορεινών περιοχών. Μετά από 12 μέρες, ο Δήμαρχος βρήκε τη φωνή του, θαύμα. Μόνο που οι Ζακυνθινοί περιμένουν απαντήσεις και όχι επικοινωνιακές επιθέσεις. Και ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι ακριβώς περιμέναμε από ένα έργο για το οποίο σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας είχαν καταβληθεί στον ανάδοχο όλα τα χρήματα ήδη από τον Φεβρουάριο του 2025. Από τον Ιανουάριο του 2026 μάλιστα η Δημοτική Αρχή είχε ενημερωθεί με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι το έργο είχε εξοφληθεί. Τι έκανε από τότε μέχρι και σήμερα, τι περίμενε, γιατί επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα δεν προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση και την ορθή λειτουργία του έργου? Και σήμερα που η υπόθεση έχει πλέον αναδειχθεί δημόσια, προκύπτουν ακόμη σοβαρά ερωτήματα. Ποιος εργολάβος εκτελεί σήμερα εργασίες στο έργο? Ποιος θα πιστοποιήσει αυτές τις εργασίες? Με ποια διαδικασία γίνονται? Ποιος έχει την ευθύνη για την τεχνική και ποιοτική τους πιστοποίηση? Αυτά είναι συγκεκριμένα ερωτήματα και απαιτούν συγκεκριμένες απαντήσεις. Η Δύναμη Ελπίδας δεν ζητά τίποτα περισσότερο από αυτό που δικαιούνται οι πολίτες. Διαφάνεια, νομιμότητα, τεχνική επάρκεια και πλήρη λογοδοσία για ένα έργο που αφορά ένα από τα πιο βασικά αγαθά, το νερό. Ποιος στερεί από τους κατοίκους των ορεινών περιοχών το αγαθό που λέγεται νερό, η αντιπολίτευση? Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα που πρέπει να απαντήσει η Δημοτική Αρχή. Γιατί η δική μας αγωνία είναι μία και μοναδική: να γίνει το έργο και να υλοποιηθεί σύμφωνα με όλες τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, ώστε να πάρουν επιτέλους νερό τα ορεινά και να μην αντιμετωπίσουν στο μέλλον προβλήματα από τις κακοτεχνίες που παρατηρούνται σήμερα. Εξού και το συνοδευτικό βίντεο. Συνεχίζει η Δύναμη Ελπίδας: δεν θέλουμε ένα έργο που απλώς θα ολοκληρωθεί για να κλείσει ένας φάκελος. Θέλουμε ένα σωστό, λειτουργικό και ανθεκτικό έργο, αντάξιο των χρημάτων που έχουν δαπανηθεί και των προσδοκιών των κατοίκων. Γιατί οι σημερινές πρόχειρες παρεμβάσεις, εφόσον συνεχιστούν με τον ίδιο τρόπο, με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσουν σε νέα προβλήματα και σε νέες παρεμβάσεις, με νέα ταλαιπωρία για τους κατοίκους και ενδεχομένως νέα οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο και τους πολίτες. Και κάτι τελευταίο, κύριε Δήμαρχε. Οι ευθύνες θα αποδοθούν σε όποιον και αν υπάρχουν. Δεν θα τις αποδώσει η δύναμη ελπίδας, θα τις αποδώσουν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, οι αρμόδιες υπηρεσίες και τελικά η ίδια η πραγματικότητα. Εμείς όμως περιμένουμε απαντήσεις. Όπως περιμένει απαντήσεις και ολόκληρη η Ζακυνθινή κοινωνία από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και όχι μόνο από την διαχειριστική αρχή, η οποία, όπως είναι γνωστό, σας έδινε παρατάσεις. Είναι ώρα να σταματήσουν οι υπεκφυγές και οι πολιτικές επιθέσεις. Η δύναμη ελπίδας δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί ένα τόσο σημαντικό έργο σε αντικείμενο επικοινωνιακής διαχείρισης. Θα πάμε την υπόθεση μέχρι τέλους για να μάθουν οι Ζακυνθινοί όλη την αλήθεια, για να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί έπεισαν τόπο, για να φτιαχτεί ένα έργο αντάξιο των προσδοκιών των πολιτών. Γι' αυτό και το ερώτημα παραμένει και απαιτεί συγκεκριμένη απάντηση: πού πήγαν τα λεφτά. Και πάνω απ' όλα να γίνει επιτέλους πράξη το αυτονόητο, να δοθεί νερό στα ορεινά. Οι Ζακυνθινοί δικαιούνται απαντήσεις και θα τις πάρουν. Αυτή είναι η ανακοίνωση του συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας.
1: Μάλιστα. Να θυμίσουμε δε ότι ο κύριος Τσουρουνάκης σε συνέντευξή του στον Στίγμα είχε πει ότι η συγκεκριμένη επιτροπή που ήρθε από την διαχειριστική και ολοκλήρωσε τον έλεγχο και αναχώρησε, δεν θα κάνει, όπως είπε, έλεγχο επί της ποιότητας του έργου. Αυτό, όπως είπε ο κύριος Τσουρουνάκης, θα γίνει από άλλη επιτροπή. Έτσι μας είπε. Για την ποιότητα του έργου.
0: Από την άλλη, ο δήμαρχος θες, ο κύριος Στασινόπουλος, μας είπε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στο συγκεκριμένο έργο έχει συγκεκριμένο σκοπό, να εξυπηρετήσει τον σκοπό του συνδυασμού της αντιπολίτευσης, της δύναμης ελπίδας, που είναι να σταματήσει το έργο. Δεν τους ενδιαφέρουν ούτε οι Ζακυνθινοί ούτε το έργο, είπε ο κύριος Στασινόπουλος, επιδιώκουν να το σταματήσουν.
1: Ναι. Θέλουν να μην έχουν νερό στα ορεινά, είπε χαρακτηριστικά.
0: Ο έλεγχος, είπε ο δήμαρχος, θα δώσει τις ανάλογες απαντήσεις. Επιφυλάχθηκε, δεν μπήκε σε λεπτομέρειες ο ίδιος, παρότι τον ρωτήσαμε κάποια πράγματα, είπε ότι και ο ίδιος περιμένει
1: το πόρισμα
0: του έλεγχου.
1: Ναι.
0: Αρνείται βέβαια όλες αυτές τις κατηγορίες.
1: Ναι, και είπε ότι θα αποκαλυφθεί η αλήθεια μετά το πόρισμα και να δούμε, είπε χαρακτηριστικά, ποιοι θα έχουν τα μούτρα σε επόμενες εκλογές να κατέλθουν για να διεκδικήσουν τον Δήμο. Το μόνο βέβαιο είναι ότι αυτή η υπόθεση έχει για άλλη μια φορά σηκώσει. Έχει βαρέσει κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση.
0: Έχει σηκώσει μπουχό, αυτό ήθελες να πεις.
1: Έχει βαρέσει κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση. Και φαντάζομαι πως όταν και εφόσον γίνει αυτό το έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, και θα το μάθουμε σε λίγα λεπτά, αυτό, θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Το φέρει μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Stigma Radio.
1: Comment tu t'appelles?
2: Yann Boyarski.
1: Vous parlez du talent, Yann.
3: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό film noir βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
4: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: ταυτότητα βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισες σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats.

φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.

0: δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ Spiros House Motion.
1: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
2: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
3: Τι είναι αυτό?
2: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
3: Ποια πρόσωπα?
2: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
3: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
2: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
3: Πότε, λέει?
2: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
3: Πού?
2: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
3: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
4: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Το ρολόι μας δείχνει 38 λεπτά μετά τις 10 και ακούτε Στίγμα και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 12.
1: Καλά, αυτός ο Τραμπ, λέει ένας φίλος, ξεφτύλισε ακόμα και την ΔΕΘ.
0: Εννοείται.
1: Με αυτά που είπε.
0: Εννοείται.
1: 5.000 λέει σε κάθε Αμερικανό αν κερδίσουν οι Ρεπουμπλικανοί τις εκλογές.
0: Όχι.
1: Σε 9.5 εκλογές.
0: Δεν είπε έτσι. 5.000 σε κάθε Αμερικανό που θα μας ψηφίσει.
1: Αυτό πώς θα γίνει δηλαδή?
0: Δεν ξέρω. Γιατί πώς θα γίνει το άλλο? Δηλαδή πώς θα δώσει 5.000?
1: Το άλλο γίνεται. Αν κερδίσουμε τις εκλογές, θα δώσουμε 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό. Ψήλο ποσά, δεν είναι τίποτα σπουδαία τώρα.
0: Είναι περίπου 15 δις δολάρια. Έτσι, ναι. Με ένα πρόχειρο υπολογισμό. Αλλά και πάλι και αυτό πώς μπορεί να γίνει πρακτικά δηλαδή?
1: Τι πρακτικά? Μπορεί να γίνει. Τα βγάλει από την τσέπη του.
0: Ρε παιδί μου, πώς θα τα δώσει, θα τα μοιράσει? Θα είναι στην ουρά 300 εκατομμύρια Αμερικανοί.
1: Έτσι, στην ουρά. Θα βγει έξω από το Λευκό Οίκο και θα μοιράζει ο ίδιος προσωπικά.
0: Κοίταξε, ότι έχει την
1: οικονομική. Χέρι με χέρι.
0: Ναι. Ότι έχει την οικονομική δυνατότητα να το κάνει, την έχει. Με τη βοήθεια και φίλων πλούσιων.
1: Ξέρεις, ιδιαίτερα φίλους. Οι εύποροι άνθρωποι έχουν μια.
0: Άμα το πει ο president.
1: Περίμενε. Θέλουν να τα δίνουν. Δεν θέλουν να τα κρατάει στην τσέπη του.
0: Μα θα είναι δωρεά και θα είναι φοροαπαλλαγή. Δεν είναι έτσι το θέμα. Άμα το ψάξεις, και κακός που και ο Πρωθυπουργός ή άλλος πολιτικός αρχηγός, για να μην αναφέρουμε μόνο στον Πρωθυπουργό, δεν έχει πει κάτι αντίστοιχο. Δεν κατάλαβα. Να, ορίστε ένα παράδειγμα. Φωτεινό παράδειγμα, θα έλεγα. Φωτεινό.
1: Τώρα, λοιπόν, ποιος αντιγράφει ποιον.
0: Τι εννοείς?
1: Δεν είμαι σίγουρος ακόμα. Θα το δούμε όμως στην πορεία. Αν εμείς αντιγράφουμε τον Τραμπ ή αν ο Τραμπ αντιγράφει εμάς.
0: Εμείς δεν έχουμε πει τέτοια.
1: Τους Έλληνες πολιτικούς, όχι, λέω εμάς προσωπικά.
0: Τέτοιες θερατολογίες, θα πάρει ο κάθε Έλληνας, ξέρω εγώ, 15.000 ευρώ.
1: Κακώς, έπρεπε να το πούμε.
0: Δεν έχουμε τα δημοσιονομικά περιθώρια. Καταλάβατε, ενώ οι Αμερικανοί τα έχουν.
1: Ναι, δεν χρωστάνε.
0: Χρωστάνε, αλλά δεν θα πάει ποτέ εκεί πέρα η Τρόικα. Λοιπόν.
1: Ποτέ μιλες ποτέ.
0: Επίσης να πούμε ότι εξιχνιάστηκε μία ληστεία εδώ στη Ζάκυνθο. Τι εννοώ ληστεία? Ήτανε τρία άτομα νεαρής ηλικίας, περίπου 27, 28, 29 ετών. Ένας Ζακυνθινός και δύο Αλλοδαποί, οι οποίοι λίστεψαν προχθές στην περιοχή του Τσιλιβή μια παρέα τουριστών, οι οποίοι πήγαν στην αστυνομική διεύθυνση και το κατήγγειλαν. Και έγινε έρευνα και, για να μην μακρηγορώ, εντοπίστηκαν οι τρεις ληστές μετά από φυσικά μεγάλη επιχείρηση που έκανε η.
1: Ήρθε το ελληνικό FBI. Τι ξεφτύλα και αυτό. Το ελληνικό FBI.
0: Γιατί είναι ξεφτύλα?
1: Δηλαδή, δεν πάω να του βγάλω ένα όνομα.
0: Ναι, να μην λέγεται FBI.
1: Στο ελληνικό FBI.
0: Έχεις δίκιο. Εντοπίστηκαν, εν πάση περιπτώσει, νεαροί οι οποίοι είχαν, όταν λέμε τώρα για ληστεία, μιλάμε για ληστεία με την απειλή μαχαιριού, έτσι, και σωματικής βίας, όπλου. Και είχαν αφαιρέσει από την παρέα αυτή των τουριστών 500 ευρώ χρήματα και ένα κινητό μεγάλης αξίας, τέλος πάντων, και εντοπίστηκαν και οδηγήθηκαν μάλιστα και στην εισαγγελία Ζακύνθου. Όχι, να τα λέμε και αυτά και να μην λένε κάποιοι ότι η αστυνομία τι κάνει με το οργανωμένο έγκλημα. Ορίστε τι κάνει με το οργανωμένο έγκλημα. Αυτά κάνει. Ορίστε, πάρτε την απάντηση λοιπόν. Τι κάνει? Τώρα, σε κεντρικό επίπεδο έχουμε καταλάβει όλοι ότι το πρώτο θέμα είναι ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Τι προηγήθηκε, τι έγινε, πώς έγινε, με ποιον τρόπο έγινε, γιατί έγινε. Είναι μια μεγάλη έρευνα σε εξέλιξη και με τους γιατρούς, τον ιδιοκτήτη του ιατρείου εκεί στο Κολωνάκι και τη σύζυγό του, επίσης γιατρός, με αυτή τη διαδικασία της πλασμαφαίρησης που έγινε.
1: Οι οποίοι, λέει, διαφήμιζαν τις υπηρεσίες που παρήχαν,
0: βέβαια,
1: στο
0: βέβαια.
1: Ιατρείο.
0: Και είχαν και πολύ.
1: Κάποιοι λένε κλινική, κάποιο ιατρείο, μπορεί ίσως
0: εδώ
1: ο Ιατρικός Σύλλογος να πρέπει να δώσει κάποιες εξηγήσεις για το τι σημαίνει κλινική, τι σημαίνει ιατρείο και τι μπορεί να γίνει σε κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες.
0: Ναι. Βέβαια, πρόλαβε ο υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης και έκανε μια ανάρτηση πριν ολοκληρωθούν οι έρευνες και είπε ότι με τα πρώτα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, είπε ο ίδιος, το συγκεκριμένο ήταν παθολογικό ιατρείο.
1: Και δεν θα μπορούσε να παρέχει αυτού του είδους την,
0: ναι,
1: υπηρεσία.
0: Ναι. Κάτι αντίστοιχο είπε και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με τον πρόεδρό της, τον κύριο Πατούλη. Οι ίδιοι γιατροί, ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και η σύζυγός του λένε πως είναι επιστοποιημένα τα μηχανήματα που διαθέτουν για αυτή την ιατρική πράξη, αν θέλετε, την πλασμαφαίρεση, η οποία δεν είναι απλή. Αμφισβητείτε εάν είναι επιστοποιημένα αυτά τα μηχανήματα. Είναι σε εξέλιξη η έρευνα.
1: Πάντως, από ό,τι διαβάζουμε, είχαν ένα μεγάλο κύκλο.
0: Είχαν πολλούς πελάτες.
1: Πελατών. Πολύ επώνυμοι.
0: Ναι, ναι.
1: Λάμβαναν υπηρεσίες από τη συγκεκριμένη ομάδα γιατρών. Δύσκολα έβρισες ραντεβού.
0: Ναι, ναι.
1: Και βέβαια γράφονται πολλά για την ώρα που συνέβη το μοιραίο.
0: Ναι,
1: για την ώρα που ο αποθανόν τραγουδιστής επισκέφθηκε το ιατρείο.
0: Ναι, γιατί
1: εδώ
0: άλλη ώρα
1: έχουν υποπέσει και σε αντιφάση γιατροί από ό,τι διαβάζουμε.
0: Ναι. Η γιατρός έλεγε που έκανε δηλαδή την ιατρική πράξη που πήγε να την κάνει, γιατί ήδη ασχηρίζεται ότι δεν πρόλαβε.
1: Δεν ξεκίνησε, δεν πρόλαβε να την κάνει. Εδώ όμως κάποια στοιχεία
0: λένε ότι
1: κατά τη διάρκεια της πράξης, της ιατρικής αυτής πράξης, συνέβη το μοιραίο. Όχι κατά την εκκίνηση της διαδικασίας. Και ενώ οι μεν γιατροί λένε ότι γύρω στις 4 το απόγευμα
0: 4.30
1: ο συγχωρεμένος επισκέφθηκε το ιατρείο, εδώ υπάρχουν στοιχεία και βίντεο από κάμερες που δείχνουν προσέλευση γύρω στη 1 το μεσημέρι.
0: Ναι, 1-1.30, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα διάστημα 3 ωρών, γιατί σίγουρα η κάμερα δεν μπορεί να κάνει λάθος, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει ένα διάστημα 3 ωρών που κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς έγινε και γιατί το λέμε, διότι η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε 4.30 το μεσημέρι από το ιατρείο.
1: Το βέβαιο είναι ότι αυτή η ιατρική μέθοδος δεν είναι κάτι το απλό.
0: Καθόλου απλό.
1: Όπως θα έχετε ακούσει κι εσείς, είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβαίνει μόνο σε οργανωμένες δομές όπως είναι τα νοσοκομεία. Δεν θα μπορούσε σε καμία των περιπτώσεων να γίνεται σε ένα ιατρείο.
0: Από εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Από εξειδικευμένο προσωπικό και για συγκεκριμένους λόγους. Δηλαδή, δεν πάει ο καθένας να κάνει κάτι τέτοιο.
0: Καλά, εντάξει. Πάνε πολλοί και διάφοροι, αλλά τέλος πάντων, τώρα μην το αναπτύξουμε το θέμα. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή που ένας επώνυμος πάει.
1: Με και πρόβλημα. Δεν πας δηλαδή.
0: Με έτσι. Κίνδυνο.
1: Και με κίνδυνο.
0: Η πλασμαφαίρεση, για να καταλάβουμε, να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά, γιατί δεν είμαστε ειδικοί, είναι μια ιατρική πράξη που σκοπό έχει τελικά
1: να καθαρίσει το αίμα από κάποιες ουσίες.
0: Να καθαρίσει το αίμα από κάποιες ουσίες και
1: στην ουσία περνά το αίμα από ένα μηχάνημα και αυτό το φιλτράρει, να το πούμε έτσι απλά.
0: Ώστε ο συγκεκριμένος που θα πάει να κάνει αυτή τη διαδικασία να αισθανθεί μια αναζωογόνηση, να το πούμε έτσι απλά, με μια απλή λέξη, κατά κάποιον τρόπο. Λοιπόν, σωματική και τα λοιπά.
1: Αυτό που διαβάζω είναι ότι αυτές τις υπηρεσίες τις διαφήμιζε.
0: Βέβαια.
1: Το συγκεκριμένο ιατρείο, κλινική, όπως θέλετε να το πείτε.
0: Με είχαν πάει και άλλοι επώνυμοι, σπίτι.
1: Ξέρεις, με αφορμή αυτό το γεγονός, αναδεικνύεται ένα άλλο μεγάλο θέμα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κανόνες που επιβάλλονται από τους ιατρικούς συλλόγους όλη τη χώρα. Δεν μπορεί ένας γιατρός να προβάλλει τη δουλειά του, τις υπηρεσίες που παρέχει, με οποιοδήποτε τρόπο. Υπάρχουν κανόνες, κανονισμοί που βάζουν ένα πλαίσιο, τέλος πάντων. Εδώ βλέπουμε ότι δύσκολες ιατρικές πράξεις που χρειάζονται πολλοί χώρους οργανωμένους για να μπορέσει να τις παράσει κάποιος, βλέπουμε να υπάρχουν διαφημίσεις πάρα πολλές για...
0: Ναι, γιατί εδώ είναι τώρα το ερώτημα, διότι οι ίδιοι διαφήμιζαν αυτές τις... την πλασμαφαίρεση που μπορούσαν να κάνουν, τη διαφήμιζαν ότι μπορούσαν να την κάνουν με ασφάλεια και τα λοιπά, σε μια ιδιωτική κλινική, με λίγα λόγια. Βάφτιζαν το ιατρείο ως ιδιωτική κλινική. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Άλλο το ιατρείο, άλλο ιδιωτική κλινική. Μπορεί να γίνει αυτή η ιατρική πράξη σε κάποια ιδιωτική κλινική. Δεν απαραίτητα να είναι σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο. εφόσον υπάρχει πιστοποιημένο ιατρικό προσωπικό και τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις.
1: Αλλά κλινική όμως.
0: Κλινική,
1: όχι ιατρείο.
0: Που απαιτεί ο νόμος, βέβαια. Και με πολλές ειδικότητες γιατρών. Δεν είναι μόνο ειδικός αιματολόγος. Είναι αρκετοί οποίοι πρέπει να μετέχουν, γιατί δεν είναι μια απλή
1: πράξη
0: ιατρική. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σήμερα να πούμε ότι θα γίνει ιατροδικαστική εξέταση στον αποθανόντα, στον Γιώργο Μαζονάκη, για να διαπιστωθεί και από εκεί, εάν τυχόν, να δούμε τα ευρήματα της ιατροδικαστικής. Έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι η γιατρός ισχυρίζεται ότι ο ίδιος, τέλος πάντων, ήταν σε μια κατάσταση όταν πήγε στο ιατρείο όχι και τόσο καλή. Να μην μακρυγορούμε και μπούμε τώρα και πούμε πολλά και διάφορα που ακούγονται και λέγονται. Θα φανεί από τον έλεγχο τι ακριβώς έγινε. Πάντως κατηγορούνται, να πούμε, οι δύο γιατροί, έτσι. Έχει απαγγελθεί κατηγορία, έτσι.
1: Κατηγορία
0: για θανατηφόρα έκθεση. Και σήμερα οδηγούνται στον εισαγγελέα. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλη δημοσκόπηση, θα σας στενοχωρήσουμε όσοι περιμένατε. Υπάρχουν κλινικές αντιγύρανσεις και, ναι, στο ίδιο θέμα. Αναφέρει, τέλος πάντων, αναφέρεται και πάλι ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, και υπάρχει συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση για τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις.
1: Ακόμα και αυτές τις παρεμβάσεις που κάνουν κυρίως οι γυναίκες τα τελευταία χρόνια στο πρόσωπό τους και σε άλλα σημεία του κορμιού, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να γίνουν σε ένα απλό ιατρείο. Και τέλος πάντων, πώς κάποιος άνθρωπος εμπιστεύεται μια τέτοια παρέμβαση στο κορμί του χωρίς ο ίδιος να ελέγξει λίγο πριν το αν τηρούνται οι προϋποθέσεις ιατρικές για να υποβληθούν σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή κάτι μπότοξ, κάτι θα μου πείτε.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, είναι πιο απλές
0: διαδικασίες. Από αυτή που πήγε να κάνει ο Γιώργος Μαζονάκης, ο οποίος, βέβαια, να πούμε, γιατί συλλέχθηκαν στοιχεία και από το ιατρείο, το πελατολόγιο ήταν πολύ μεγάλο. Των συγκεκριμένων, προφανώς και ο Γιώργος Μαζονάκης, φαντάζομαι, θα ενημερώθηκε ότι και άλλοι επώνυμοι πάνε εκεί και επισκέφθηκε, έκλεισε το ραντεβού και πήγε. Για όλους εσάς οι οποίοι είχατε, και αλλάζουμε θέμα, για όλους εσάς οι οποίοι είχατε το θράσος, τολμώ να πω, το θράσος να αμφισβητήσετε την πρόγνωση μου για τον καιρό.
1: Κάτσε, γιατί άλλα μας λες τη μία φορά, άλλα μας λες την άλλη.
0: Λοιπόν, δεν θα βρέχει.
1: Τη μία μας λες ότι συμβουλεύεσαι απλά τα δελτία που βγάζουν, που εκδίδουν οι μετεωρολόγοι, τώρα μας λες ότι κάνεις πρόβλεψη εσύ. Κάτσε, λες λίγο, θα μας πεις ότι πας και στο φεγγάρι.
0: Κοίταξε να δεις. Οπα,
1: αδερφέ.
0: Εγώ συζητώ με συναδέλφους οι οποίοι με ενημερώνουν. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα μπω στη διαδικασία τώρα αυτή να αναλύσω.
1: Αύριο να μας φέρει και το πτυχίο, σε παρακαλώ.
0: Βεβαίως, κύριε. Βεβαίως.
1: Να δούμε αν είναι δυνατόν να επικαλεί σε.
0: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
1: Άλλο τώρα.
0: Λοιπόν, σας είχα πει όμως ότι δεν πρόκειται να βρέξει στη Ζάκυνθο, γιατί είχατε λυσάξει ότι θα έρθουν βροχές στη Ζάκυνθο αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, να τελειώνουμε με αυτή την υπόθεση. Δεν πρόκειται να βρέξει ούτε σήμερα, ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο, ούτε τη Δευτέρα. Εάν υπάρξει μια πιθανότητα βροχής, θα είναι το απόγευμα της Τρίτης. Αλλά μέχρι τότε, επειδή αλλάζουν αυτά τα δεδομένα, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Να ξέρετε πάντως ότι σήμερα και λόγω υψηλής υγρασίας ποσοστού, η θερμοκρασία θα είναι περίπου στους 34 βαθμούς, εκεί θα την αισθανόμαστε. Αύριο Σάββατο το ίδιο. Την Κυριακή κάπως δροσίζει, δηλαδή το θερμόμετρο θα πάει στους 30, και επειδή θα έχουμε βοριαδάκια θα πέσει και το ποσοστό υγρασίας, και ίδια περίπου εικόνα και τη Δευτέρα. Και από Τρίτη θα έχουμε, να λέμε. Κάποια στιγμή, βέβαια, θα βρέξει και εδώ. Όσοι λέτε δηλαδή ότι θα βρέξει, φυσικά και θα βρέξει κάποια στιγμή. Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Δεν θα βρέξει, θα βρέξει. Να θυμίσουμε ότι μαζί μας είναι πάντα η εταιρεία Μπράτης. Και όταν λέμε εταιρεία Μπράτης, και ειδικά τον μεγάλο εκθεσιακό χώρο που διαθέτει στο Γαϊτανί, μιλάμε για υφάσματα, για λευκά είδη, για σεντόνια, για τα έπιπλα της Sofa Company. Είναι υπέροχα, είναι μοναδικά. Τα διαθέτει μόνο ο Μπράτης στη Ζάκυνθο. Και να είστε βέβαιοι ότι θα βρείτε αυτά που ταιριάζουν στο δικό σας χώρο. Μιλάμε για φωτιστικά και δάπεδα, για ταπετσαρίες τείχου. Μιλάμε για βρεφικά είδη για το παιδικό δωμάτιο. Για κορυφαία ανατομικά στρώματα. Είναι πάρα πολύ απλό. Τι θέλουμε, να ξυπνάμε και να είμαστε ξεκούραστοι. Όσες ώρες κοιμηθούμε. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε αν κοιμηθούμε σε ένα κορυφαίο ανατομικό στρώμα. Ειδικά σχεδιασμένο για αυτό το λόγο. Όχι σε ένα απλό στρώμα. Επομένως, τα στρώματα της Elite Strom, που διαθέτει μόνο Μπράτη στη Ζάκυνθο, και ειδικότερα η σειρά Silly της Elite, που είναι και πρώτη σε πωλήσεις διεθνώς, μας παρέχουν ακριβώς αυτήν την υπηρεσία. Να ξυπνάμε και να μην είμαστε πιασμένοι. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί έχουμε ενέργεια, έχουμε φρεσκάδα, έχουμε ζωντάνια για την ημέρα μας, έτσι, για την εργασία μας, για ό,τι κάνουμε. Και βέβαια ο Μπράτης διαθέτει και υφάσματα αδιάβροχα και ανεξίτηλα για εξωτερικούς χώρους, διαθέτει ματισμό ξενοδοχείων. Εάν θέλετε δεν αποκτήσετε τα λευκά είδη Νεφ Νεφ και Γκίλα Ρος, είναι στην πόλη, στο κατάστημα Μπράτης, ενώ Φωσκόλου 19. Οι τιμές όλα τα είδη είναι εξαιρετικές και οι προσφορές είναι μεγάλες και καθημερινές. Η Λεβάντε Φέρις μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μέχρι και την Κυριακή, πραγματοποιεί 6 δρομολόγια από και προς τη Ζάκυνθο. Από Δευτέρα μειώνονται τα δρομολόγια. Οι ώρες των δρομολογίων είναι από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη 5.30 το ξημέρωμα, 8 το πρωί, 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4 και 7.30 το απόγευμα. Και από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο είναι 8 παρατέταρτο το πρωί, 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4, 5 και 4 και 9.30 το βράδυ. Επισκέπτεστε το site levanteferris.com και αγοράζετε ηλεκτρονικά το εισιτήριο. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη και απλή. Μπορείτε να την κάνετε όποια ώρα και στιγμή θέλετε. Και έτσι δεν χρειάζεται να τρέχετε στα εκδοτήρια ή στο λιμάνι. Είναι πάρα πολύ απλό. Επίσης να σας πω και σας προτείνω να δείτε οπωσδήποτε την εξαιρετική γαλλική ταινία «Ο Παραχαράκτης» στον θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Είναι μια υπέροχη ταινία που βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, προβάλλεται κάθε βράδυ στις 10, εκτός Σαββάτου, που θα είναι στις 11. Κρατήστε το αυτό, πραγματικά μην τη χάσετε την ταινία, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Από εκεί και πέρα τα Minion συνεχίζουν βέβαια, 8 και 4 στο θερινό σινεμά, εκτός Σαββάτου. Και στον κινηματογράφο Φόσκολο συνεχίζεται η προβολή του thriller Insidious, 10 το βράδυ, και έχει έρθει μια νέα παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων, και αυτή βέβαια μεταγλωτισμένη στα ελληνικά, είναι το Po Patrol, το οποίο είναι κάθε απόγευμα στις 8. Επαναλαμβάνω, στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μπορείτε να ενημερωθείτε και μέσω Facebook και μέσω site και τα λοιπά, για τις ώρες αυτές, για τις ταινίες δηλαδή. Έχεις τίποτα να προσθέσεις ή να αφαιρέσεις σε αυτά που είπα, φίλε Σπύρο?
1: Εγώ θα σου έλεγα να πάμε σε διαφημίσεις και να πάμε, συνεχίσουμε αμέσως μετά.
0: Θα πάμε τώρα σε λίγο, ένα λεπτό. Είναι όλα προγραμματισμένα, δεν γίνεται έτσι το όλο θέμα. Να επαναλάβω και να θυμίσω ότι στις 12, για όποιον θέλει να παρακολουθήσει στο Πνευματικό Κέντρο, θα γίνει συνεδρίαση του Δέλτα Σίγμα της ΔΕΙΑΣ σήμερα. Επίσης μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συνεδρίαση και μέσω του YouTube από το κανάλι της ΔΕΙΑΣ, έτσι ζωντανά. Μπορεί να δει τη συνεδρίαση. Να πούμε δε για το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που αναβρεθήκαμε στο προηγούμενο ημίωρο, το οποίο θέλει να ζητήσει η αντιπολίτευση για το ζήτημα με τους ελέγχους για τα δύο έργα ίδρυψης κτλ. Να πούμε ότι σήμερα, σε λίγη ώρα, αναμένεται να κατατεθεί το αίτημα. Έχουν συγκεντρωθεί οι απαραίτητες υπογραφές. Να κατατεθεί το αίτημα από τη Δύναμη Ελπίδας και τους άλλους συνδυασμούς προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Πλέσσα, για να γίνει έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κύριος Πλέσσας δε, βάσει και των κανονισμών, έχει τη δυνατότητα, από τη στιγμή που θα λάβει το αίτημα, να βγάλει πρόσκληση δημοτικού, έκτακτου δημοτικού συμβουλίου μέσα σε ένα ορίζοντα 6 ημερών. 6 ημερών, που σημαίνει ότι το δημοτικό αυτό έκτακτο συμβούλιο μπορεί να γίνει σε 8, 9, ίσως και 10 μέρες από σήμερα που θα κατατεθεί το αίτημα. Σωστά, σωστά. Ήρθε η ώρα λοιπόν, και ελπίζω να ήρθε, να θυμίσω ότι μπορείτε να πάμε για διαφημίσεις, να πω, να θυμίσω πριν περάσουμε ότι μπορείτε πάντα να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα μέσω WhatsApp ή Viber από το site stigmafm.gr. Εκεί μπαίνετε, επιλέγετε την εφαρμογή και στέλνετε το δικό σας μήνυμα, είτε είναι ηχητικό είτε είναι γραπτό, είτε ερώτημα είτε σχόλιο, είτε καταγγελία ή οτιδήποτε άλλο. Μας βοηθάτε και με αυτόν τον τρόπο, να ξέρετε, με αυτά που στέλνετε. Θα πάμε στις διαφημίσεις μας και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και πάλι.
2: Stigma Radio. Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε 3 επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
6: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
8: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26 95 0 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: Ακούτε Στίγμα, φίλες και φίλοι. Είναι ο Γρηγόρης Μπάστας και ο Σπύρος Δημέρης στο μικρόφωνο, όπως πάντα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 10 μέχρι και τις 12. Όπου σας έχουμε πει κατά επανάληψη, υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με εμάς, με την εκπομπή. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας εκτός από το email μας, studio@stigmafm.gr, και στο Viber και στο WhatsApp. Πανεύκολη διαδικασία. Αν μπείτε στην ιστοσελίδα μας stigmafm.gr, θα δείτε τα δύο σχετικά κουμπάκια. Πατάτε, ανοίγει η εφαρμογή και μπορείτε να στέλνετε είτε φωνητικό είτε γραπτό μήνυμα, το οποίο έχετε τη δυνατότητα, οι εφαρμογές δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να συνοδεύετε τα μηνύματά σας και με αρχεία. Γραπτά, αρχεία, φωτογραφικό υλικό κλπ. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο απασχολεί αρκετό κόσμο. Από τις 16 Σεπτεμβρίου, από την ερχόμενη εβδομάδα, αλλάζουν πράγματα που για δεκαετίες θεωρούσαμε περίπου δεδομένα στις κληρονομίες. Ποιος κληρονομεί, τι δικαιούται ο σύζυγος, τι γίνεται με το σύμφωνο συμβίωσης, ποια δικαιώματα αποκτά ένας άνθρωπος που ζούσε χρόνια με τον θανόντα χωρίς να έχει παντρευτεί, τι γίνεται με τα χρέη, κυρίως αν εξακολουθεί να ισχύει ο γνωστός φόβος μήπως μαζί με το σπίτι κληρονομήσω και χρέη. Είναι πολλά τα ερωτήματα και από τη στιγμή εκείνη που βγήκε το θέμα έτσι στην επιφάνεια λαμβάνουμε κατά καιρούς μηνύματα τα οποία θα προσπαθήσουμε με κάποιο τρόπο να συγκεντρώσουμε,
1: ναι.
0: Το έχουμε ήδη κάνει και να δεχτούμε την γνώση ενός ειδικού στο θέμα.
1: Βέβαια.
0: Γι' αυτό και έχουμε μαζί μας τον έγκριτο νομικό, τον κύριο Γεράσιμο Μπετίνη. Μας ακούει στην άλλη άκρη της γραμμής. Τι κάνετε, κύριε Μπετίνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και πρέπει να συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας ότι έχουμε μια κατάσταση, μια καινούργια ιστορία που αρχίζει από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Μιλάμε για τους θανάτους που γίνονται από τις 16 και μετά, που ανατρέπει μια κατάσταση η οποία ίσχυε, ακούστε, από τις 23 Φλεβάρι του 1946, δηλαδή σχεδόν για 80 χρόνια. Δεν είχε αλλάξει τίποτα και τώρα αλλάζει με ένα τρόπο δραστικό που θα επιδράσει στην καθημερινότητα όλων των πολιτών και πρέπει να σας πω ότι λύνει προβλήματα, αλλά κατά τη δική μου γνώμη δημιουργεί και προβλήματα.
0: Αφορά όλες τις υφιστάμενες κληρονομικές υποθέσεις ή κατά βάση όσους αποβιώσουν από εκείνη την ημερομηνία και μετά?
2: Ακριβώς. Όσους αποβιώσουν τους θανάτους από τις 16 Σεπτεμβρίου και μετά, πλην μιας περιπτώσεως που έχει σχέση με τις περίφημες ιδιόγραφες διαθήκες, όπου εδώ ο τρόπος που αντιμετωπίζεται από το καινούριο νόμο ισχύει και για αυτές τις διαθήκες που δεν έχουν δημοσιευθεί για παλαιότερους θανάτους και δημοσιεύονται από τις 22 Μαΐου 2016, ημέρα δημοσίευσης του καινούργιου νόμου και μετά, όπου έχουμε αρκετά ζητήματα σε σχέση τώρα με τις ιδιόγραφες διαθήκες και το κύρος τους.
1: Άρα κύριε Μπετίνη, πρακτικά τι αλλάζει στις ιδιόγραφες συνθήκες, καταργούνται?
2: Θα μου επιτρέψετε να σας πω τούτο. Επειδή θα μιλήσουμε και για νόμιμη μοίρα, θα συζητήσουμε και για διαθήκη και εξαδιαθέτου, προεισαγωγικά θα ήθελα να σας παρακαλέσω να εκθέσω δύο πράγματα.
0: Ωραία,
2: ότι όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει, η περιουσία που έχει αποκτήσει στη διάρκεια της ζωής του πηγαίνει μετά, είναι η κληρονομία, συνδέεται άμεσα η ιδιοκτησία με κληρονομία, χωρίς κληρονομία δεν νοείται η ιδιοκτησία, αν κάποιος έχανε τα δικαιώματά του όταν πέθαινε, και ο τρόπος με τον οποίο επάγεται η κληρονομία είναι τρεις τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι να μην υπάρχει διαθήκη, να μην έχει αφήσει διαθήκη αυτός που πεθαίνει, οπότε λέμε ότι κληρονομείται εξ αδιαθέτου, όχι ότι ήταν αδιάθετος ο άνθρωπος και πέθανε, εξ αδιαθέτου επειδή δεν έχει αφήσει διαθήκη, με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος, που είναι κάποιες περίφημες τάξεις που καλούνται κατά προτεραιότητα κάποιοι συγγενείς μέχρι και την έκτη τάξη, που εάν δεν υπάρχει πλέον κανείς και παραπέρα έχουμε το δημόσιο.
1: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα έχουμε την περίφημη διαθήκη, όπου εδώ τα πράγματα γίνονται πολύ περίεργα, που είναι η δημόσια σε συμβρογράφο ή η ιδιωτική, όπου εκεί ο κληρονομούμενος εκφράζει τη βούλησή του που θέλει να πάνε τα περιουσιακά του στοιχεία,
1: ναι,
2: και έχουμε και ένα τρίτο λόγο επαγωγής που είναι ο νόμος, είναι η αναγκαστική διαδοχή, όπου ο νόμος για ορισμένα πρόσωπα, όπως είναι η σύζυγος, όπως είναι τα τέκνα, θέλει στην περίπτωση αυτή να κληρονομούν, είναι η περίφημη νόμιμη μοίρα που έγιναν τρομερές μεταβολές εδώ μέσα, ανεξαρτήτως της θέλησης του διαθέτη, ο οποίος μπορεί να πούμε να τους αποκληρώσει, να τους στερήσει από την νόμιμη μοίρα σύμφωνα με το νέο δίκαιο, μόνο αν συντρέχουν κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή αν μπει να το σκοτώσει ή αν επιβουλεύτηκε τη ζωή του, ή,
1: ναι,
2: ή
1: ναι,
2: καταδικάστηκε για πλημέλημα από πολύ σοβαρού χαρακτήρα ενδοοικογενειακής βίας, μπορεί να του πει κύριε με τη διαθήκη εσύ δεν κληρονομήσει ή οτιδήποτε άλλο.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά στο θέμα της διαθήκης συμβαίνει, πάμε καλύτερα στο θέμα του εξαδιαθέτου,
1: ναι,
2: εδώ λοιπόν όταν δεν υπάρχει η διαθήκη και έρχεται η σύζυγος, ενώ μέχρι τώρα ερχόταν στην πρώτη τάξη και αν δεν εκκληρονομούσε μαζί με τα παιδιά της το 1 τέταρτο, τώρα εάν υπάρχει ένα παιδί, κληρονομεί το 1 τρίτο.
1: Ανεξαρτήτου ηλικίας του παιδιού.
2: Ανεξαρτήτως, και αν έχουμε από εκεί και πέρα 2 και 3 παιδιά, εκεί πλέον έχουμε πάλι το 1 τέταρτο στην εξαδιαθέτου, αν δεν υπάρχει διαθήκη.
1: Ναι.
2: Έχει σημασία το ποσοστό αυτό και τα άλλα ποσοστά που υπάρχουν, διότι η νόμιμη μοίρα είναι το μισό από αυτό. Εδώ έχουμε και την περίπτωση όπου όταν υπάρχει σύζυγος, τα πρωτοξαδέλφια δεν κληρονομούν τώρα.
1: Μάλιστα.
2: Ενώ μέχρι τώρα κληρονομούσαν. Ενώ τώρα τα πρωτοξάδελφα δεν κληρονομούν, τα παίρνει όλα η σύζυγος στην τρίτη τάξη, τη λεγόμενη καλουμένη.
1: Ναι.
2: Και έχουμε και την περίπτωση στην οποία προαναφερθήκατε, ότι έχουμε μία ένταξη ως κληρονόμου του συντρόφου επί τριετία πριν από το θάνατο,
1: ναι,
2: εφόσον υπάρχει μία δικαστική απόφαση που βεβαιώνει τη συντροφικότητα, τη σχέση δηλαδή την οποία είχε με τον πεθαμένο,
1: ναι,
2: όπου έρχεται πλέον εκεί ο σύντροφος που δεν υπήρχε ποτέ μέχρι τώρα, ούτε ένα αδιανόητο, και κληρονομεί και αυτός υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει σύζυγος, διότι αν υπάρχει σύζυγος και υπάρχει αγωγή διαζυγίου και δεν έχει γηθεί ο γάμος, δεν κληρονομεί.
1: Κατά συνέπεια, αν υπάρχει σύζυγος και μάλλον και αυτές τις περιπτώσεις, και υπάρχει και σύντροφος αποδεδειγμένα τριετίας,
2: αποκλείεται εντελώς.
1: Μάλιστα.
2: Ήδη η σύζυγος έχει έρθει στην τρίτη τάξη και τα έχει κληρονομήσει όλα. Μιλάμε για την περίπτωση εκείνη που ένας άνθρωπος ζει με έναν άλλον άνθρωπο μαζί, mm-hmm, και εδώ δεν γίνεται διάκριση, αντιλαμβάνεστε, φίλου,
1: ναι,
2: και από την ώρα εκείνη εφόσον υπάρχει τριετία και διαπιστώνεται δικαστικά ότι πράγματι υπήρχε η συνοίκηση, υπήρχε η συνύπραξη, υπήρχε η συλλειτουργία, η προσωπική αυτών των δύο ανθρώπων, έρχεται σαν κληρονόμος. Αλλά εκεί που επέρχεται, πάμε μετά στο δεύτερο θέμα που λέγαμε, την αναγκαστική διαδοχή νόμιμη μοίρα, εδώ υπέρχεται τεράστια ανατροπή. Μέχρι τώρα υπήρχε ένα τεράστιο ζήτημα που εγώ το χαρακτηρίζω ως ομοιρία της νόμιμης μοίρας. Εάν κάποιος άφηνε μία διαθήκη και μέσα εκεί παρέλειπε τους νόμιμους μεριδούχους, δηλαδή τη σύζυγο, τα παιδιά του,
1: ναι,
2: είχαν εκ του νόμου το δικαίωμα για 20 χρόνια να προσβάλλουν τη διαθήκη, να αναγνωριστεί το δικαίωμά τους και οποιαδήποτε πράξη είχε γίνει από αυτόν που ήταν εγκατεστημένος στη διαθήκη ήταν άκυρη.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ λοιπόν τι κάνει ο νόμος ο καινούριος? Κάνει κάτι πολύ περίεργο. Λέγει ότι από εδώ και πέρα η νόμιμη μοίρα δεν θα είναι ποσοστό εξαδιαιρέτου στα ακίνητα, αλλά θα είναι τι? Αξίωση σε χρήμα. Χρηματική αξίωση. Για να εξασφαλίσει τις συναλλαγές και να μην έρχεται ο νόμιμος μεριδούχος και να λέει προσβάλλω τη διαθήκη και είμαι συγκύριος του ακινήτου που πούλησε ο κληρονόμος,
1: ναι,
2: με τη διαθήκη κατά το μισό της εξαδιαθέτου μερίδος, αν ήταν μονάχα ένα παιδί και δεν υπήρχε άλλος κανείς, κατά το δεύτερο ας το πούμε, ή αντίστοιχα, τότε πλέον έρχεται ο νόμος και του λέει stop. Δεν είσαι συνιδιοκτήτης του ακινήτου. Έχεις μόνον απέτηση οικονομική, αξίωση χρηματική, εισάξια με την νόμιμη μοίρα σου.
1: Μια εύλογη...
2: Αυτό είναι τομή, τεράστια τομή.
1: Μια εύλογη,
0: του δίνει τη δυνατότητα ο νόμος να ζητήσει χρήματα από αυτόν τον
2: νόμος. Όχι, του δίνει τη δυνατότητα και θα δούμε και πάλι με την νόμιμη μοίρα τι άλλο τρομερό συμβαίνει παρακάτω. Του δίνει τη δυνατότητα, αλλά δεν του δίνει τη δυνατότητα να ζητήσει το ακίνητο με ποσοστό εξαδιαιρέτου πάνω σε αυτό. Που συνέβαινε μέχρι τώρα, που ήταν η μάστιγα πραγματικά των αγοραπολισιών, διότι αν ερχώς πηγαίνατε σε κάποιο δικηγόρο και θέλετε να αγοράσετε ένα ακίνητο και του λέγατε και έλεγε ότι είναι κληρονομία και γινόταν διάγνωση ότι μέσα εκεί υπάρχει νόμιμη μοίρα, δηλαδή πρόσωπο το οποίο έχει παραγγειφθεί, θα σου έλεγε ότι δεν υπάρχει καμία ασφάλεια ότι αυτό που παίρνεις θα είναι όλο δικό σου. Γιατί μπορεί να εμφανιστεί ο νόμιμος μοιραδούχος μετά από 5 χρόνια, μετά από 6 χρόνια, 20 ετία είχαμε παραγραφεί,
1: ναι,
2: και να πει φέρε μου το ένα πέμπτο εδώ, φέρε μου το ένα τρίτο εδώ πέρα.
1: Μάλιστα.
2: Ενώ τώρα έχει μόνο οικονομική αξίωση, εισάξια της μερίδας, η οποία μάλιστα, προσέξτε, έχει μεγάλη σημασία αυτό, δεν παραγράφεται στην 20 ετία, αλλά στην τριετία από το θάνατο.
1: Τριετία πλέον. Μάλιστα.
0: Έχει την οικονομική αξίωση, κύριε Μπετίνη. Και αν δεν μπορεί να ανταποκριθεί εκείνος ο οποίος έχει στην κατοχή του το ακίνητο.
2: Από την ώρα εκείνη θα έχει μια δικαστική απόφαση η οποία θα καταψηφίζει το ποσό αυτό και θα κάνει η εκτέλεση σε όποια περιουσία έχει.
1: Μάλιστα.
2: Ή μπορεί να κάνει κάτι άλλο, να ζητήσει να εξασφαλιστεί, και αυτό το θέμα θα το δούμε παραπέρα, έχει τεράστια σημασία, η απέτηση ενοχική που έχει με προσημείωση υποθήκης πάνω στο ακίνητο, για να μην πουληθεί και το χάσει. Αλλά η αλήθεια είναι όμως ότι αυτή η τρομερή ιστορία, νόμιμη μοίρα, ποσοστό συγκυριότητας επί του ακίνητου, από τις 16, επαναλαμβάνω, Σεπτεμβρίου, για όσους θανάτους γίνουν από τότε και εμπρός, δεν υπάρχει. Και υπάρχει και κάτι άλλο τρομερό, κύριε.
1: Ναι.
2: Μπορεί να παραιτηθεί τώρα πλέον ο νόμιμος μεριδούχος εν ζωή από τις νομίμου μοίρας, ενώ πριν δεν μπορούσε. Στα πλαίσια αυτών των περιφήμων κληρονομικών συμβάσεων, που είναι φοβερές και τρομερές στις νομικές του συνέπειες και που αποτελεί ριζική μετατροπή του πνεύματος και του κείμενου του νομοθέτη και του νόμου που υπήρχε μέχρι τώρα, απαγορευόταν εντελώς οι κληρονομικές συμβάσεις, διότι έλεγαν ότι είναι ανήθικο, είπαν τότε το 46 και ίσχυε μέχρι τώρα, να πλησιάζουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προβλήματα υγείας ή έχει μεγάλη ηλικία και να του λέμε όταν πεθάνεις να περιέρχεται αυτό σε εμάς, να κάνουμε μία σύμβαση τώρα εις το συμβολογράφο. Αυτό με τα ήθη που υπήρχαν τότε, δεν ξέρω για πόσο υπάρχουν,
1: απαγορευόταν.
2: Θεωρεί το ανήθικο και θεωρεί το ότι δεν είναι σωστό να στερούμε από τον άνθρωπο την τελευταία δυνατότητα την οποία έχει και ίσως είναι επιβεβαιώνει την ύπραξή του, να διαθέτει την περιουσία του, την παραμονή ή την ημέρα του θανάτου όπως θέλει. Τώρα, εάν υπογραφούν αυτές οι περίφημες κληρονομικές συμβάσεις, χάνει αυτό το δικαίωμα, διότι υπάρχει το εξής φοβερό πράγμα. Δεν μπορεί να υπάρξει διαθήκη μετά από αυτό που είναι κόντρα στην κληρονομική σύμβαση. Και όποια διαθήκη έχει γίνει για το αντικείμενο της κληρονομικής συμβάσεως που είναι κόντρα στο περιεχόμενο της κληρονομικής συμβάσεως είναι άκυρη. Με λίγα λόγια, βλέπω κάτι πολύ σοβαρό εγώ. Ότι με την κληρονομική σύμβαση δένονται τα χέρια πλέον και δεν έχει δυνατότητα τα νομική να κάνει μία διαθήκη, εντυπωσιακό αυτό, ο κληρονομούμενος, και να διαθέτει το πράγμα αντίθετα με τη σύμβαση που κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες θα υπογράψει εν ζωή. Είναι εντυπωσιακά πράγματα ή όχι αυτά?
0: Όντως.
2: Πάμε στην ιδιόγραφη διαθήκη τώρα, μια και φτάσαμε και στο τρίτο μέρος με το οποίο έχουμε τις μεταγωγές, τις κληρονομίες.
1: Ναι, ναι.
2: Η ιδιόγραφη διαθήκη, θυμάμαι μια φορά ότι μια εξαιρετική γραφολόγος μου είχε πει, κύριε Μπετίνη, ευτυχώς που υπάρχουν και ιδιόγραφες διαθήκες, γιατί έχουμε δουλειά έτσι.
1: Ακούστε, για το γνήσιο...
2: Βεβαίως. Προσέξτε όμως τι συνέβαινε με την ιδιόγραφη διαθήκη που έχει τεράστια σημασία και δεν έχει εντοπιστεί καλά αυτό το πραγματάκι. Η ιδιόγραφη διαθήκη ίσχυε από την ώρα που δημοσιευόταν από το δικαστήριο. Εάν θέλαμε, δεν ήταν υποχρεωτικό από τον νόμο, να μην αμφισβητείται η γραφή και η υπογραφή του διαθέτη, γινόταν μια διαδικασία με μάρτυρες και λέγαμε η διαθήκη κηρύσσεται κυρία.
1: Μάλιστα.
2: Από την ώρα εκείνη η έγκυρη διαθήκη που υπήρχε μέχρι τότε αποδιδόταν και στον διαθέτη και δεν μπορούσε κανείς να το αμφισβητήσει. Τώρα τα πράγματα έχουν πάρει μια πολύ περίεργη τροπή. Και αυτό επαναλαμβάνω ότι ισχύει από 22 Μαΐου. Γιατί οι διαθήκες που δεν έχουν δημοσιευτεί από 22 Μαΐου του 2016 ισχύει κατ' εξαίρεση, ισχύουν οι διατάξεις αυτές και όχι από τις, από τις 16 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
2: Εδώ τι συμβαίνει. Εάν η διαθήκη, όλες οι διαθήκες πρέπει να κηρυχτούν οι κυρίες ή κύριες, όπως θέλετε πείτε το, εκτός δύο περιπτώσεων. Εάν η διαθήκη έχει κατατεθεί από τον ίδιο το διαθέτη σε συμβουλογράφο, και εκτός της περιπτώσεως που τη διαθήκη την φέρνει για δημοσίευση συγγενής, στενός του, σύζυγός του ή τα τέκνα του, και σε διάστημα 2 ετών από το θάνατο του κληρονομένου, τα 2 χρόνια, εκεί θέλει πάλι να θέλει αυτό που θα σας πω τώρα. Όταν η διαθήκη λοιπόν την πάει η σύζυγος για δημοσίευση ή την πάνε οι συγγενείς ή απόλυτα στενείς υπό της τάξης στα τέκνα, είναι νόμιμη, παράγει αποτελέσματα χωρίς να κηρυχθεί κυρία. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η ιδιόγραφη διαθήκη, και αυτό που σας λέω τώρα δεν το έχουν πει ποτέ και πουθενά, δεν παράγει ένομη συνέπειες, λέει ο νόμος. Δεν μπορείς δηλαδή να στηριχθείς σε αυτή τη διαθήκη και να κάνεις αποδοχή κληρονομίας. Πρέπει να κηρυχθεί κυρία η διαθήκη. Και για να κηρυχθεί κυρία η διαθήκη, στις περιπτώσεις τις άλλες, πρέπει να γίνει γραφολογική εξέταση. Από γραφολόγο. Είναι τρομερό ή όχι?
1: Και εφόσον γίνει αυτή η εξέταση γραφολογική και διαπιστωθεί ότι είναι γνήσια,
0: το γνήσιο, τέλος
1: μόνο πάνω, τότε.
2: Και μέχρι τότε που να γίνει η γραφολογική εξέταση, τι γίνεται με την κληρονομία? Δεν μας τα λέει καλά. Τι γίνεται με την κληρονομία και με τα κληρονομικά στοιχεία? Μέχρι που να γίνει η γραφολογική εξέταση, την οποία θα διατάξει η συμβολιογράφος και η οποία γραφολόγος πραγματογνώμων, βεβαίως δεν υπάρχει στη Ζάκυνθο και δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα, διότι για να αποφανθεί ότι μια ιδιόγραφη διαθήκη είναι σωστή, είναι γραμμένη και έχει την υπογραφή του διαθέτη, πρέπει να τη σπάσει κριτικά στοιχεία. Πρέπει να τη σπάσει δηλαδή πρωτότυπα συμβόλαια με την υπογραφή του διαθέτη,
1: ναι,
2: επιστολές αν υπάρχουν τέτοια πράγματα.
1: Ναι, ναι.
2: Διότι η γραφολόγος έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει και την παλαιότητα του συλλόγου, της κίνησης που γίνεται. Ακόμα και το βάρος το οποίο ασκείται.
1: Ναι.
2: Του μελανιού.
0: Μιλάμε πάντα για επίσημα έγγραφα, όχι για ένα.
2: Βεβαίως. Και γεννάται το ερώτημα. Ο νόμος λέγει ότι για να έχει ένομες συνέπειες για να είναι νόμιμη, έτσι, να είναι ισχυρή,
1: ναι,
2: πρέπει να κηρυχθεί κυρία. Δηλαδή πρέπει να υποβληθεί εις την βάσανον της γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης.
1: Ναι.
2: Και μέχρι τότε τι γίνεται? Και πότε θα γίνει αυτό? Και μέχρι τότε τα κληρονομικά στοιχεία τι γίνονται?
1: Να ρωτήσω κάτι. Ναι, παρακαλώ.
2: Μέχρι τώρα η ιδιόγραφη διαθήκη, επαναλαμβάνω, πλην αυτών των περιπτώσεων που είναι μετά τη δημοσίευση του νόμου, ήταν νόμιμη. Ανεξάρτητα αν γυρίσε το κυρία ή όχι. Με αυτή μπορούσε να κάνει αποδοχή κληρονομίας και μετά μπορούσε να πουλήσει το ακίνητο. Ενώ τώρα πρέπει να κηρυχθεί κυρία με γραφολογική εξέταση. Διαφορετικά η ιδιόγραφη διαθήκη δεν έχει καμία αξία.
1: Και
2: ο νόμος λέει καθαρά, δεν παράγει ένομες συνέπειες.
1: Και φαντάζομαι, κύριε Πετίνη, αυτή η διαδικασία δεν είναι απλή και δεν τελειώνει
2: όχι
1: γρήγορα.
2: Είναι σύνθετη και χρονοβόρα,
1: ναι, ναι,
2: και δεν ξέρω πόσο το έχουν λάβει υπόψη τους αυτό το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται τώρα οι συντάκτες, δεν το καταλαβαίνω. Αφού είδαμε λοιπόν και αυτό, θα πάμε και σε ένα θέμα που έχει πολύ διαφημιστεί, που είναι οι κληρονομικές συμβάσεις. οι κληρονομικές συμβάσεις, που σημαίνει μόνο όμως με τον κληρονομούμενο, όχι με τρίτον, οποιοδήποτε από εμάς μπορεί να πάει και να κάνει μία σύμβαση σε συμβολογράφο με έναν άνθρωπο και να κάνουμε εκεί πέρα μία συμφωνία και να πούνε ότι ξέρεις τι γίνεται. Εγώ, λέει ο τρίτος, αναλαμβάνω την υποχρέωση να σου δίνω ένα επίδομα 1.000 ευρώ το μήνα ή να έρθεις να μείνεις στο σπίτι μου να σε φροντίζω και να σε συντηρώ ή να σου εξοφλήσω τις τράπεζες, δεν ξέρω τι άλλο, και εσύ θα μου δώσεις το σπίτι σου.
1: Ναι.
2: Αυτό μέχρι πρότινος, μέχρι σήμερα, και σήμερα που συζητάμε αν γίνει άκυρο. Διότι ο νόμος το απαγόρευε εντελώς. Θεωρούσε ότι είναι ανήθικο. Διότι είναι δυνατόν να αποτελέσει αντικείμενο εκβιασμού, διότι είναι δυνατόν δια αυτού του τρόπου να περιορίζεται η δυνατότητα του ανθρώπου μέχρι τελευταία στιγμή να λέει ότι τα πράγματα μου τα διαθέτω όπως θέλω, που είπαμε ότι αν γίνει κληρονομική σύμβαση δεν μπορεί να κάνει διαθήκη πλέον,
1: ναι,
2: για το ίδιο πράγμα που είναι κληρονομική σύμβαση. Αυτό το θέμα λοιπόν, που ήταν θέμα ηθικής τάξης και χρηστών ηθών, όπως έλεγαν οι μεγάλοι επιστήμονες ερμηνεύοντας τη σχετική απαγόρευση, τώρα δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει διότι σήμερα το σύστημα ολόκληρο, πρέπει να το πούμε αυτό το πραγματάκι, δεν είναι ανθρωποκεντρικό. Έχει άλλες αξίες που πρέπει να φροντίσει και να επιμεληθεί, που είναι η ασφάλεια των συναλλαγών. Και εκεί πλέον ο παράγοντας άνθρωπος, ο λίγον τι, μειώνεται.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει,
2: ασφάλεια των συναλλαγών.
0: Δεν υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα για να αποκλείσει κάποιος ενδεχόμενο εκβιασμό.
2: Θα το δούμε αυτό το θεματάκι. Συνεπώς σήμερα μπορούν να γίνουν αυτές οι κληρονομικές συμβάσεις, και όχι σήμερα,
0: από τις 16.
2: Όχι σήμερα, από τις 16,
1: την επόμενη Τετάρτη.
2: Πολύ ωραία, πολύ, πολύ σωστά. Μόνο που στην περίπτωση αυτή λοιπόν, όταν γίνουν, ναι μεν δεν χάνει την εξουσία διαθέσεως του πράγματος ποιος ο κληρονομούμενος μπορεί να το πουλήσει, δεν χάνει την εξουσία αυτή. Μία ενοχική δέσμευση, ας το πούμε, είναι, αλλά γεννάται ένα ερώτημα πολύ σοβαρό. Και ο άλλος, ο οποίος θα έχει δαπανήσει χρήματα και θα έχει υποβληθεί σε διάφορες δαπάνες, αποτιμητές σε χρήμα, και περιμένει να έρθει ο θάνατος για να ελληλοποιηθεί η κληρονομική σύμβαση, τι θα γίνεται με τα λεφτά τα οποία έχει δώσει, εάν ο κληρονομούμενος πωλήσει το ακίνητο πριν το θάνατό του σε ένα τρίτον? Αυτά τα έχουν πει, δεν τα λένε ιδιαίτερα αυτά. Και εδώ ανακύπτει ένα τεράστιο ζήτημα. Πώς θα διασφαλιστεί ο τρίτος, ο οποίος κάνει τις δαπάνες, σχετικά με τη δυνατότητα και πιθανότητα εκποιήσεως του συγκεκριμένου ακινήτου από τον κληρονομούμενο? Ναι, μεν δεν μπορεί αυτός να κάνει διαθήκη. Είπαμε, τελείωσε η διαθήκη, πέθανε, δεν υπάρχει τέτοιες περιπτώσεις για το συγκεκριμένο ακίνητο, αλλά μπορεί να το πουλήσει. Και η πώληση αυτή θα είναι έγκυρη. Δεν θα είναι άκυρη. Οπότε πώς θα διασφαλιστεί ο άλλος? Προβλήματα, γι' αυτό σας είπα.
1: Πάρα πολλά ζητήματα.
2: Ο καινούργιος νόμος, αφήστε τι λένε, ότι λύνει προβλήματα, δημιουργεί και προβλήματα. Και θα δούμε και ένα πρόβλημα παραπέρα, το τελευταίο, που είναι επίσης πάρα πολύ περίεργο. Τι θα γίνει λοιπόν σε αυτή την περίπτωση τώρα, με αυτές τις περίφημες κληρονομικές συμβάσεις? Αυτά τα ζητήματα θα έρθει να τα λύσει ποιος? Ο δικαστής. Ο δικαστής με τις δικαστικές αποφάσεις. Ο δικαστής θα ερμηνεύσει εφαρμόζοντας το δίκαιο. Ούτε ο επιστήμονας, ούτε οποιοδήποτε άλλος. Και μάλιστα ποιος δικαστής? Ο δικαστής ο ανώτατος, ο Άριος Πάγος. Όπου υπάρχουν τέτοια προβλήματα ερμηνευτικά, ζητήματα του νέου νόμου, όπως συμβαίνει με κάθε νόμο, θα έρθει το δικαστήριο, διότι δεν νοούνται κενά στο αστικό δίκαιο, δεν νοούνται κενά, όπως είναι στο ποινικό δίκαιο, όπου πρέπει να υπάρχουν κενά, διότι αν ποινικοποιείται όλη η καθημερινή μας συμπεριφορά, θα είχαμε παραλύσει, θα είχαμε γίνει ρομπότ.
1: Ναι.
2: Αντιθέτως με το ποινικό δίκαιο, στο αστικό δίκαιο κενά δεν υπάρχουν, και τα κενά με την ερμηνεία και την εφαρμογή είναι δυνατόν να συμπληρώνονται.
1: Μάλιστα.
2: Αφού είπαμε για το κληρονομικές συμβάσεις, να σας πω και κάτι το τρομερό, όταν μιλάμε τις φράσεις γιατί είναι ανόητες, να σας πω για κάτι επίσης σπουδαίο σχετικά με το τελευταίο μέρος, που είναι τα χρέη της κληρονομίας. Πώς σας φαίνεται αυτό?
1: Ναι, ναι, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
2: Έχει υποθεί και μέχρι τώρα ο κληρονόμος ως καθολικός κληρονόμος παίρνει και τα χρέη, παίρνει και το ενεργητικό, εκτός και αν κάνει μια δήλωση στο δικαστήριο που λέγεται ότι τα αποδέχουμε αυτά εποφελία απογραφής, που σημαίνει ότι χρωστάω μέχρι του ύψους του ενεργητικού, αλλά χρωστάει και με τη δική του περιουσία. Σήμερα τι του λέει ο καινούριος νόμος? Δεν θα χρωστάς με τη δική σου περιουσία, αλλά θα χρωστάς θα χρωστάς από την περιουσία του της κληρονομίας, όχι από τη δική σου. Άρα παίρνει μια ανάσα μεγάλη τώρα ο κληρονόμος, ναι. Γιατί λέει δεν πρόκειται ο δανειστής να έρθει να κάνει κατάσχεση στο δικό μου ακίνητο, γιατί δεν είναι κληρονομικό ακίνητο.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ όμως συμβαίνει το εξής πράγμα. Έλα όμως που από τη στιγμή που δεν υπάρχει υποχρέωση του κληρονόμου για τα χρέη, ο κληρονόμος μπορεί να κάνει παιχνιδάκια διάφορα με τα περιουσιακά στοιχεία της κληρονομίας. Και γι' αυτό το λόγο δημιουργείται ένας νέος θεσμός που λέγεται εκαθάριση και ομάδα κληρονομίας, όπου η κληρονομία πλέον σαν ομάδα μπαίνει σε ένα ιδιαίτερο καθεστώς εκαθάρισης που διορίζεται ο καθαριστής με απόφαση δικαστηρίου, με σκοπό να εξοφληθούν τα χρέη εκποιώντας ενδεχομένως το ενεργητικό. Και εδώ ανακύπτει ένα πάρα πολύ όμορφο ερώτημα. Τι θα γίνει με ένα προσημειωμένο σπίτι στις τράπεζες? Εδώ έχουμε το εξής πρόβλημα. Αυτό το σπίτι που είναι προσημειωμένο στις τράπεζες και που βεβαίως αυτό το σπίτι ανήκει στην κληρονομία,
1: ναι,
2: και τα χρέη είναι της κληρονομίας, απομακρύνονται από την διαχείριση και τη διοίκηση του κληρονόμου και πάνε στον εκαθαριστή. Έγινε κατανοητό είπα τώρα?
1: Μάλιστα.
2: Σαν ομάδα πλέον πάνε στον εκαθαριστή, και θα δούμε πλέον, ναι, τι θα γίνει και με το σπίτι και με το δάνειο, διότι το δάνειο πλέον ουσιαστικά θα το χειρίζεται ο εκαθαριστής, ο οποίος σαν να είναι στη θέση του κληρονομουμένου, αυτού που πέθανε, ναι, και όχι του κληρονόμου, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την τράπεζα για να γίνει τι γίνεται με αυτό το δάνειο. Καταλαβαίνετε τι προβλήματα δημιουργούνται. Ναι. Γι' αυτό σας είπα ότι ο νόμος
1: λύνει,
2: αλλά και δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινή πράξη, τα οποία θα τα δούμε να αναφύονται και τα οποία θα αφιεθούν οι δικαστές σε πρώτο, σε δεύτερο, σε τρίτο βαθμό να αντιμετωπίσουν και να επιλύσουν.

0: οποία βεβαίως αν είναι προϊόν απάτης ή απειλής μπορεί να ακυρωθεί από το δικαστήριο, ή εάν αναλάβει υποχρεώσεις ο τρίτος τις οποίες δεν εκπληρώσει παρέχεται η δυνατότητα από τον νόμο στον αντισυμβαλόμενο κληρονομούμενο να υπαναχωρήσει τη συμβάσεως. Άρα δημιουργείται ένα πεδίο πολύ περίεργο, πάρα πολύ περίεργο, και εν ζωή του κληρονομένου κυρίως τι και μετά ή στη συνέχεια. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όταν θα προσεγγίσουν κανείς αυτούς τους νέους θεσμούς. Πολύ μεγάλη προσοχή. Μια κληρονομική σύμβαση δεν είναι μια υπογραφή. Όπως κάθε υπογραφή έχει πολύ μεγάλες συνέπειες και πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Το βλέπουμε όμως στη συνέχεια ή στην εξέλιξη των πραγμάτων. Έτσι η ευχή και η παράκληση που μπορούμε να κάνουμε και να διατυπώσουμε σαν πρόταση είναι ότι πρέπει κανείς πριν κληθεί στο συμβολογραφείο για να υπογράψει μια κληρονομική σύμβαση με την οποία μπορεί να παραιτείται και από την νόμιμη μοίρα, εκεί παραιτείται και από την νόμιμη μοίρα ο μεριδούχος εν ζωή, πράγμα το οποίο δεν συνέβαινε μέχρι τώρα. Ο νόμιμος μεριδούχος για να παραιτηθεί έπρεπε να αποκτήσει το δικαίωμα, δηλαδή να επέλθει ο θάνατος. Τώρα μπορεί να γίνει εν ζωή αύριο, μπορεί να παραιτηθεί από την νόμιμη μοίρα.
1: Ναι.
0: Όχι αύριο, εννοείται από τις 17.
1: Ναι, από
0: θέλει μεγάλη προσοχή στο τι υπογράφει, και εκεί είναι ανάγκη, υπάρχουν εκλεκτοί συνάδελφοι εδώ στη Ζάκυνθο και γενικά, να υπάρξουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και από τη συμβολιογράφο ή το συμβολιογράφο που ενώπιον του θα γίνει σχετική πράξη, διότι η κίνδυνη είναι μεγάλη και δυστυχώς ο νέος θεσμός είναι άγνωστος και δεν τον έχουμε αντιμετωπίσει εμπειρικά, δεν τον έχουμε βιώσει, δεν έχουμε πονέσει από αυτόν για να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά φύση και κατ' ένστικτο αυτοσυντήρησης, θα έλεγα.
2: Μάλιστα. Άρα μεγάλη προσοχή στον οικογενειακό σχεδιασμό από εδώ και στο εξής.
0: Έτσι παρακαλώ. Πάντα ήταν αναγκαίο αυτό. Πάντα. Ναι. Αλλά με τα καινούργια δεδομένα
1: ακόμα περισσότερο.
0: Να είναι ανάγκη επανασχεδιασμού.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε κύριε Πετίνη. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, με τον δικηγόρο τον κύριο Γεράσιμο Πετίνη μιλήσαμε. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Radio. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απούλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας.

0: Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
1: Πάμε να δούμε το stand-up άντεχα της Γερασιμίδου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
2: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
2: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
2: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
2: Πού?
1: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
3: Stand-up άντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45 670.
8: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: Πριν προχωρήσουμε στην θεματολογία της εκπομπής, να πούμε στους ακροατές μας ότι πριν από λίγο υποβλήθηκε αίτημα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα επέκταξη αγωγού ίδρυυσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας. Συνυπογράφουν την αίτηση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης Τσουρουνάκη και Αρετάκη.
1: Είναι 10 συνολικά.
0: Άρα, με βάση τα δεδομένα, εντός 6 ημερών θα πρέπει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να εκδώσει πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου και προκειμένου από... να συζητεί το θέμα.
1: Ναι, και μετά από 3-4 ημέρες μετά την πρόσκληση να γίνει το Δημοτικό Συμβουλίο. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Έτσι, πάντα μας ενδιαφέρουν και μας απασχολούν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και για άλλη μια φορά η Λέσχιος Άκυρθος μας καλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά η οποία θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ στη μεγάλη αίθουσα της Λέσχης.
0: Αλλά εμείς κάνουμε αναφορά από τώρα για να προετοιμαστείτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα φαντάζομαι, αλλά για να το εντάξετε στο πρόγραμμά σας.
1: Λοιπόν, για αυτή την ξεχωριστή βραδιά θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον αντιπρόεδρο της Λέσχης, ο Ζάκυνθος, τον κύριο Γιάννη Κοπανά, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Κοπανά.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Και όπως είπατε κι εσείς, είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που έχουμε καταφέρει σαν Λέσχη ο Ζάκυνθος να φιλοξενήσουμε αυτή τη σπουδαία εκδήλωση τη μουσική. Ξέρετε ότι έχουμε στρέψει την προσοχή μας ως Λέσχη στην κλασική μουσική με τα δύο φεστιβάλ που έχουμε πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα, ναι, κλασικής μουσικής, και βέβαια πάντοτε θέλουμε να πάμε σε κάτι καλύτερο, και όταν λέμε καλύτερο δεν μιλάμε για την πλευρά της εκτέλεσης, αλλά όσο περισσότερα όργανα μπορέσουμε να βάλουμε στο παιχνίδι, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, καταλαβαίνετε ότι τόσο πιο σημαντικό είναι το άκουσμα, τόσο πιο σημαντική είναι η συναυλία. Ήτανε πάντα το όνειρό μας να προσθέσουμε όργανα σε διάφορα κομμάτια κλασικής μουσικής τα οποία θα τα προσφέρουμε στο ζακυθινό κοινό.
1: Άρα κατά συνέπεια τι ξεχωριστό θα έχει αυτή η συναυλία κλασικής μουσικής με την Καμεράτα Ουτρίτσι από την Ολλανδία?
2: Η Καμεράτα Ουτρίτσια λοιπόν είναι ένα σχήμα το οποίο δραστηριοποιείται στην Ολλανδία. Έχουμε την τύχη να έχουμε μέσα στο σχήμα αυτό μία Ζακυθινιά, ένα Ζακυθινόπουλο, τη Διονυσία την Καζαντζίδη, η οποία παίζει βιολί και η οποία ήταν και ο σύνδεσμός μας για να έρθουμε σε επαφή με το σχήμα αυτό, το οποίο σχήμα θα παίξει μουσική μπαρόκ, mm-hmm, που είναι κάτι εντελώς ιδιαίτερο. Και για να καταλάβετε το πόσο ιδιαίτερο είναι το άκουσμα αυτό, θα σας πω μερικά λόγια γι' αυτό. Ήρθε σήμερα, το παραλάβαμε από την Ολλανδία, ειδικό όργανο, το τσέμπαλο, που είναι ο πρόδρομος του σημερινού πιάνου, ώστε ο ήχος ο οποίος θα ακουστεί την Κυριακή στη συναυλία να είναι ο πραγματικός ήχος που ακουγόταν στις μουσικές μπαρόκ του 1700 μετά Χριστόν.
1: Μάλιστα. Είναι ένα όργανο συνδεδεμένο με τον ήχο της εποχής εκείνης, τον μπαρόκ.
2: Με τον ήχο της εποχής εκείνης. Ναι. Πραγματικά είναι καταπληκτικό. Mm-hmm. Ξέρετε, η μουσική μπαρόκ είναι μια μουσική η οποία ξεπήδησε από την Ιταλία, βέβαια ξεκίνησε,
1: ναι,
2: το 1600 και μέχρι το 1750 θεωρείται ότι είναι η εποχή μπαρόκ. Έδωσε μια άλλη διάσταση στη δυτική μουσική και ακολούθησαν πάρα πολλοί συνθέτες να συνθέτουν έργα πάνω στη μουσική μπαρόκ. Γι' αυτό το λόγο καταλαβαίνετε ότι τα έργα τα οποία θα παιχτούν την Κυριακή θα είναι έργα τα οποία αναφέρονται σε αυτή την περίοδο, mm-hmm, και θα είναι από συνθέτες όπως ο Βιβάλντι, όπως ο Χέντελ, όπως ο Στραντέλα και βέβαια και του Μοτορίνου, mm-hmm, ο οποίος είναι ένας από τους συντελεστές της ορχήστρας.
1: Η Καμεράτα Ουτρίτσι από την Ολλανδία εξειδικεύεται, αν το λέω σωστά, πάνω σε αυτό το είδος παλαιάς μουσικής.
2: Αυτή την πληροφόρηση έχω κι εγώ. Mm-hmm. Πιστεύω ότι όταν θα έρθουν οι μουσικοί τις 20 του μηνός, δηλαδή, mm-hmm, και το πρωί κιόλας, μπορεί να σας μιλήσουν και οι ίδιοι για το μουσικό μέρος και την μουσική τους δραστηριότητα και απόδοση. Ξέρουμε εμείς από το βιογραφικό το οποίο μας παρέδωσαν,
1: είναι ότι πλούσιο.
2: Έχουν συμμετάσχει σε πάρα πολλές συναυλίες και πάρα πολλά φεστιβάλ,
1: ναι.
2: Οπότε καταλαβαίνετε, είναι ένα σχήμα το οποίο αξίζει πάρα πολύ να το παρακολουθήσει κανείς. Είναι μια μουσική καταπληκτική της εποχής εκείνης, της εποχής μπαρόκ, όπου καταλαβαίνετε αυτό το άκουσμα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ακουστεί στη Ζάκυνθο,
1: ναι.
2: Διότι υπάρχουν πάρα πολλά βέβαια παιδιά τα οποία ασχολούνται με τη μουσική, την κλασική μουσική, αλλά δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα ένα σχήμα το οποίο να είναι, να αποτελείται από διάφορα όργανα, ένα τουλάχιστον κουαρτέτο κλασικής μουσικής, ή ακόμα μεγαλύτερο, ένα κονσέρτο, αν θέλετε, μια καμεράτα όπως αυτή, ένα σχήμα δηλαδή, έστω ολιγομελές, δεν έχει δημιουργηθεί στη Ζάκυνθο.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό το λόγο και στα φεστιβάλ κλασικής μουσικής που είχαμε μέχρι τώρα ήταν ένα άτομο στη συναυλία ή και δύο άτομα κάποιες φορές που ήταν βιολί και πιάνο ή βιολεντσέλο, αλλά να υπάρχει σχήμα με πολλά άτομα πάνω στα έχοντα της μουσικής είναι πάρα πολύ δύσκολο να δημιουργηθεί. Θέλει δουλειά, θέλει παιδεία, θέλει κόπο, θέλει προετοιμασία. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα σχήματα τα οποία στο εξωτερικό τα συναντάει κανείς πάρα πολύ εύκολα, στη Ζάκυνθο είναι ευκαιρία αυτή η συναυλία να το παρακολουθήσουμε και να αποτελέσει και αυτό ένα κίνητρο για τα νέα μας παιδιά τα οποία θα θέλουν να ακολουθήσουν την κλασική μουσική.
1: Με τα δύο φεστιβάλ κλασικής μουσικής που ήδη διοργανώσατε και με επιτυχία, δηλαδή με συμμετοχή, φαντάζομαι πλέον έχετε καταλήξει το συμπέρασμα ότι υπάρχει επαρκές κοινό και στη Ζάκυνθο για την κλασική μουσική.
2: Υπάρχει και επαρκές κοινό και υπάρχουν και πάρα πολλά παιδιά τα οποία δραστηριοποιούνται.
1: Πέραν αυτού. Ναι.
2: Στα ουδεία και με δασκάλους τους και τα λοιπά και στο μουσικό σχολείο.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν λοιπόν και παιδιά και το κοινό είναι επαρκές για να παρακολουθήσει τέτοιου είδους εκδηλώσεις.
1: Μάλιστα.
2: Το θέμα είναι το εξής.
1: Ναι.
2: Ότι θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ ωραία η παραδοσιακή μας μουσική και τα κυματολινάτες μας και τα τραγούδια μας και οι αρέκες μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά η βάση της μουσικής για να φτάσουμε σε κάποιο ανώτερο επίπεδο είναι η κλασική μουσική.
1: Ναι.
2: Και αυτό πρέπει να υποστηρίξουμε όλοι μας, όπως το υποστηρίζουν στα οδεία και στο σχολείο το μουσικό κτλ. Και έτσι και εμείς έχουμε αποφασίσει ως Λέσχιο Ζάκυνθος να το υποστηρίξουμε, να δώσουμε χώρο στους μουσικούς να μπορέσουν να παίζουν σε κάποιο συγκεκριμένο κοινό το οποίο θα έχει ήδη διαμορφωθεί και διαμορφώνεται σιγά σιγά, και από εκεί και πέρα να πάμε ένα σκαλοπάτι πιο πάνω. Μπορείς να εγκαταλείψουμε τα παραδοσιακά μας,
1: ναι, ναι. Μπορείς
2: να εγκαταλείψουμε αυτό το οποίο αποτελεί την ταυτότητά μας, την ευθενησιακή και την παραδοσιακή, αλλά να πάμε ένα βήμα παραπάνω σε διάφορα μονοπάτια της κλασικής μουσικής.
1: Αυτή λοιπόν η ξεχωριστή μουσική βραδιά, και έτσι να κλείσουμε, να επαναλάβουμε ότι θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 20.
2: Με ελεύθερη την είσοδο.
1: Με ελεύθερη την είσοδο.
2: Αλλά παρακαλούμε πάρα πολύ τους φίλους που θα θέλουν να την παρακολουθήσουν να έρθουν εν καιρός, διότι προβλέπεται να υπάρξει συνωστισμός εκείνη την ημέρα,
1: ναι.
2: Λόγω του ξεχωριστού της συναυλίας. Η συναυλία αρχίζει 9 η ώρα.
1: 9 το βράδυ.
2: Θα είναι 9 παρατέταρτο να έχει.
1: Να έχουν έρθει.
2: Αίθουσα, να μην υπάρχουν είσοδοι και έξοδοι από την αίθουσα.
1: Μάλιστα. Κύριε Κομπανά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, με τον αντιπρόεδρο της Λέσχης, ο Ζάκυνθος, τον κύριο
0: Γιάννη. Θα υπενθυμίσουμε την εκδήλωση και την ερχόμενη εβδομάδα, λίγο πριν την προγραμματισμένη ημέρα.
1: Δεν είναι πρώτη φορά πάντως που η Λέσχη ο Ζάκυνθος πραγματοποιεί ιδιαίτερες έτσι πολιτιστικές εκδηλώσεις, θα το πω. Και αυτό είναι θετικό.
0: Στίγμα, ακούτε φίλες και φίλοι, είναι ο Γρηγόρης Μπάστας και ο Σπύρος Λιβέρης στο μικρόφωνο. Και σήμερα εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, λίγο μετά το τέλος της εκπομπής έχετε τη δυνατότητα να την ακούσετε σε επανάληψη μέσα από την ιστοσελίδα μας stigmafm.gr. Έχετε τη δυνατότητα επίσης να δείτε, να ακούσετε, να διαβάσετε και τις συνεντεύξεις που έχουν παραχωρήσει στον σταθμό μας, στην εκπομπή μας, οι καλεσμένοι μας. Και βεβαίως πάντα υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας. Μπορείτε να βάλετε κάποιο θέμα, κάτι που σας απασχολεί, κάτι που απασχολεί εσάς, τη γειτονιά σας, την καθημερινότητά σας. Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber ή στο WhatsApp. Αν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, υπάρχει σχετική επιλογή. Πατάτε το κουμπάκι, ανοίγει η εφαρμογή, στέλνετε το μήνυμά σας, τόσο απλά.
1: Λοιπόν, πριν από λίγο, έτσι με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ολοκληρώθηκε, να πούμε, η νεκροτομή, η νεκροψία στον Γιώργο Μαζονάκη, και σύμφωνα με τους ιατροδικαστές η αιτία του θανάτου του είναι απροσδιορίστη. Βέβαια, αναμένονται τα αποτελέσματα τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων που ενδεχομένως να ρίξουν φως στην υπόθεση. Λοιπόν, μαζί μας θα είναι και σήμερα Λεβάντε Φέρης με 6 δρομολόγια καθημερινά μέχρι και την Κυριακή από και προς τη Ζάκυνθο. Από Δευτέρα τα δρομολόγια θα γίνουν 4. Εσείς μπορείτε να δείτε και τα δρομολόγια όλα, δηλαδή μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου υπάρχει το πλήρες πρόγραμμα στο site levanteferis.com. Όποτε υπάρχουν έκτακτα δρομολόγια, και αυτά βεβαίως αναρτούνται, και από το μέσο του site μπορείτε να αγοράσετε το εισιτήριο για να μην έχετε απολύτως καμία ταλαιπωρία. Με την εταιρεία Μπράτης μπορούμε να έχουμε τα είδη που θέλουμε για να ομορφύνουμε, να αλλάξουμε, να διακοσμήσουμε τον δικό μας αγαπημένο χώρο, και μπορούμε να τα έχουμε σε πολύ προσιτές τιμές, και μπορούμε να τα έχουμε και σε μεγάλες προσφορές. Είτε πρόκειται για το σαλόνι, είτε για το κατιστικό, είτε για το πνοδωμάτιο, είτε για το παιδικό δωμάτιο, η εταιρεία Μπράτης έχει όλα τα είδη συγκεντρωμένα στο Γαϊτάνι, στον εκκλησιακό μεγάλο χώρο που διαθέτει. Και άρα γλιτώνετε καταρχάς την ταλαιπωρία να τα αναζητάτε τριγύρω στην αγορά, τα βρίσκετε όλα σε ένα χώρο. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικό ότι και οι τιμές που τα βρίσκετε είναι ικανοποιητικές. Στο κατάστημα Μπράτη στην πόλη, Φωσκόλου 19, θα βρείτε τα λευκά είδη Γκίλα Ρος και Νεφ Νεφ. Είναι επώνυμα και είναι υπέροχα. Έχουμε κάτι άλλο, φίλε, να προσθέσουμε, να αφαιρέσουμε? Δεν έχουμε τίποτε άλλο. Άρα σας αποχαιρετούμε.
0: Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, και μια ωραία Παρασκευή αυτή που απομένει. Καλή συνέχεια να έχετε όλοι.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στίγμα.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious έξω από το απότερο. Μια νεαρή μητέρα ανακαλύπτει ότι μπορεί να ταξιδέψει στο απότερο, τον τόπο περιπλάνησης των χαμένων ψυχών. Όταν κάτι δαιμονικό την καταδιώκει, διαπιστώνει ότι μπορεί να φέρει από το απότερο ό,τι ζει σε αυτό στο πραγματικό κόσμο. Insidious έξω από το απότερο. Είναι στη σειρά των ταινιών με τίτλο Παγιδευμένη ψυχή, ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν, απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
3: Στίγμα. Στίγμα. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε
0: Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Ακόμα και αν ο Κιμ πατούσε το κουμπί σήμερα και έπρεπε να πάμε σε καταφύγια που δεν έχουμε βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Την ώρα που θα ψάχνουμε να βρούμε καταφύγιο, οι Έλληνες θα ρωτούσαν ο ένας τον άλλον: έμαθες κάτι παραπάνω για

Όλοι ασχολούνται με το θάνατο του τραγουδιστή. Κάποια στιγμή θα τελειώσουν τα κλάματα και θα αρχίσουν τα ξεσκίσματα, όπως γίνονται πάντα. Λένε ακόμα και αυτοί που δεν τον ήξεραν, που δεν είχαν ακούσει ένα τραγούδι του, που δεν τους αρέσανε τα τραγούδια, το είδος των τραγουδιών, τα οποία λένε ότι δεν τα ξέρουν. Και σιγά σιγά έχουν αρχίσει να βιώνουν τα νύχια. Θα δικάσουμε τα πάντα. Από την άλλη μεριά, επειδή έχουν αρχίσει και βγαίνουν διάφορα, τα οποία σωστά βγαίνουν, με το να αν είχαν άδεια οι γιατροί αυτοί και όλα αυτά, θα κουκουλωθούν, παιδιά. Θα κουκουλωθούν, γιατί οι άνθρωποι, οι άνθρωποι θα πείτε, αυτοί, οι δύο συγκεκριμένοι, δεν τα έκαναν μόνοι τους, είχαν πλάτες. Στην Οδό Καρνεάδου που είχαν το γραφείο τους υπάρχουν τουλάχιστον άλλα πέντε τέτοια υποτιθέμενα ιατρία που κάνουν αντίστοιχα πράγματα. Είναι γνωστά σε όλους. Έχουν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν φωτογραφίες με τον Πατούλη και τον Γεωργιάδη που κόβουν κορδέλες σε γένεια τέτοιων ιατρίων και ο Άδωνης τα θεωρεί πολύτιμα. Και εκείνη η κυρία, είμαι για τη φωνή που έχει, που είναι σαν το διάολο με ξανθό μαλλί. Τέλος πάντων, για την ιστορία, το 2023 στο πρώτο τηλεσυνέδριο τουριστοϊατρικής που διοργάνωσε το Υπουργείο Υγείας μαζί με το Υπουργείο Τουρισμού και στήριξαν ο Πλεύρης, ο Κικίλιας, ο Πατούλης, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, η Περιφέρεια Αττικής, ανάμεσα στους ομιλητές που στήριξαν οι προαναφερόμενοι ήταν και αυτή η κυρία, η οποία τη μία δηλώνει παθολόγος, την άλλη γυναικολόγος. Επειδή ο Πατούλης έκανε ότι δεν την ξέρει, πολύ καλά την ξέρουν και ο Πατούλης και όλοι οι άλλοι. Μιλούσε επισήμως αυτή η κυρία σε συνέδρια. Να δείτε που στο τέλος θα βγουν όλα εντάξει, θα βγουν όλα καθαρά. Γιατί αν δεν φούνε καθαρά, η μπάλα θα πάρει πολλούς. Και επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο, όταν σου λέει τώρα ότι ο Πλεύρης, ο Κικίλιας, ο Πατούλης στήριζαν αυτή την κυρία σε ένα τηλεσυνέδριο τουριστοϊατρικής και έχουμε και τον Γεωργιάδη Υπουργό Υγείας, αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να κουκουλωθούν όλα αυτά. Διότι όχι άλλα Τέμπη. Και σταματήστε να δικάζετε και να καταδικάζετε. Έκανε ό,τι ήθελε στη ζωή του. Δεν περιμένει από μας δικαστήρια. Τι να τα κάνει τα δικαστήρια, άλλωστε έχει φύγει ο άνθρωπος. Γράφουμε ότι η μαλακία μας έρθει στο διαδίκτυο μόνο και μόνο για να φανούμε.

Ο Μητσοτάκης δεν μπορούσε να πει κάτι τέτοιο. Είπε ότι την άνοιξη του 27 ο εισαγωγικός μισθός θα φτάσει στα 950 ευρώ. Και όταν θα ζήσει ο Μάης και θα φάει τριφύλι, θα πάει στα 1000 ευρώ. Δεν μίλησε εδώ για τον πληθυσμό.

Ας πούμε τα 920 ευρώ μεικτά που αντιστοιχούν στον κατώτατο μισθό είναι περίπου 756 ευρώ καθαρά. Αυτό έπρεπε να πει. Αλλά δεν είναι καλό το άχυρο για τα 756 ευρώ. Αντιθέτως, το άχυρο για τα 906 ευρώ είναι πάρα πολύ.

ούτε θα μπορούσε να πει ότι ένα δωμάτιο διορυφικός 19 τετραγωνικών νοικιάζεται για 610 ευρώ. Για να μείνει ένας φοιτητής, έτσι. Στα 105 το βαρέλι πήγε, ετοιμαστείτε για 2.30 στα βενζινάδικα.

χτύπησε το πρώτο κουδούνι για τα σχολεία. Καλή χρονιά στους μαθητές. Ο Μητσοτάκης πανηγύρισε για τα 1000 ανανεωμένα σχολεία. Του χρόνου θα έχουμε περισσότερα. Πόσους μαθητές θα έχουμε του χρόνου, εντάξει.

11 του Σεπτέμβρη σήμερα, μαύρη επέτειος. 25 χρόνια πέρασαν από την καταστροφή το δίδυμο πύργο. Άλλαξε κάτι? Το μόνο που άλλαξε είναι ότι ο φόβος έγινε μεγαλύτερος. Τα κέρδη έγιναν μεγαλύτερα. Πέρασαν κιόλας 25 χρόνια.

Και τώρα ετοιμαστείτε να μπλέξουμε τις Κυριακές μας όταν θα γίνουν εκλογές. Μόνο ο Μητσοτάκης ξέρει. Ο Μητσοτάκης λοιπόν ποντάρει στην πρώτη Κυριακή, ο Τσίπρας ποντάρει στη δεύτερη Κυριακή. Θα έχουμε την Κυριακή του Κυριάκου ή την Κυριακή του Αλέξη. Ο Κυριάκος έχει περισσότερες πιθανότητες, γιατί είναι ο Κυριάκος, η Κυριακούλα, τον λένε Κούλη. Άρα έχει δύο Κυριακές που θα γίνουν μία. Ευελπιστή. Ευελπιστή.

Μια σπουδαία ταινία ξεκίνησε χθες στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Είναι μια γαλλική αστυνομική ταινία στο ύφος εκείνων των παλιών καλών αστυνομικών που έκανε η Γαλλία. Στην Γκρέτα φοβερά αστυνομικά με τον Ιβ Μοντάν, με τον Αλέν Τελόν. Με σκηνοθέτες μεγάλους. Ο Παραχαράκτης είναι βασισμένο σε μια αληθινή ιστορία. Ένας Πολωνός μετανάστης στην μεταπολεμική Γαλλία, επιστήμονας αλλά δεν βρίσκει δουλειά, αναγκάζεται να μπει στη δούλεψη μαφιόζου και να φτιάχνει πλαστά χαρτονομίσματα, με τη μόνη διαφορά ότι τα τελειοποιεί πάρα πολύ, τρελαίνεται με τη δουλειά του, είναι καλλιτέχνης. Ο αστυνομικός που τον καταδιώκει τον θαυμάζει συγχρόνως. Είναι μια πολύ πολύ ωραία αστυνομική ταινία. Για να καταλάβετε πόσο τέλεια ήταν τα χαρτονομίσματα που έφτιαχνε. Σήμερα ένα χαρτονόμισμα 100 φράγκων φτιαγμένο από τα χέρια του Παραχαράκτη της ταινίας πωλείται σε συλλέκτες 60-70 χιλιάδες ευρώ. Απολαύστε λοιπόν καλή αστυνομική γαλλική ταινία που κάνει μεγάλη επιτυχία σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Κάθε βράδυ στις 10 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός από αύριο Σάββατο που η προβολή θα είναι στις 11.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: επισκέσαι. Walk and Roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Σύντα είμαι ελεύθερος! Εντάξει, είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Πακαπώντης.
4: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
5: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950 22644 και 6974-43-6260. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
6: Το καλοκαίρι έχει το δικό του προορισμό. Πορτοκούκλα, μπαράκι. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το τελευταίο πάρτι του καλοκαιριού. Guest DJ Σπύρος

0: δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ Spiros House Motion.
1: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.

0: Mercury, μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
1: 26-950-25-798.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
5: Τι είναι αυτό?
4: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
5: Ποια πρόσωπα?
4: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
5: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
4: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
5: Πότε, λέει?
4: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
5: Πού?
4: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
5: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
6: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
7: Στίγμα.
8: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον, έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά, έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
9: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
10: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

προβλέπεται το χειμώνα να κυκλοφορούμε σαν σκιμόι. Έτσι όπως πάει με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, θα τεινάξουμε τον οικογενειακό προϋπολογισμό στο διάστημα εκεί που θα στείλει ο Μητσοτάκη στον αστροναύτη μας. Θα στείλει ο Μητσοτάκης αστροναύτη με δορυφόρο για να βλέπει ο αστροναύτης που έχει φτάσει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και να ρωτάει, καλά είστε? Ναι, καλά είμαστε, εντάξει. Θα παίρνει το Μητσοτάκη τηλέφωνο και θα λέει, καλά είναι και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Υπολογίζεται ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι κατά 65% ακριβότερο σε σύγκριση με πέρυσι, εφόσον διατηρηθούν αυτές τις τιμές και

Έτσι κι αλλιώς θα πληρώσουμε πολιτικές προτιμήσεις. Δεν θέλαμε το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Αγοράζουμε πανάκριβο αμερικάνικο από τον Τραμπ που δεν θέλει ούτε να δει στα μάτια του το Μητσοτάκη. Αλλά έπρεπε να ακολουθήσουμε τις γερμανικές προτιμήσεις. Α, παρεπιπτόντως, τώρα που είπα τη λέξη Ρωσία, ένας Ρώσος ναύαρχος ήθελε να πάει να καταθέσει στεφάνι στο Ναβαρίνο στην επέτειο της ναυμαχίας του Ναβαρίνου για να τιμήσει τους Ρώσους ναυτικούς που έπεσαν τότε στη ναυμαχία για να ελευθερωθεί η Ελλάδα. Του το απαγόρευσαν για να μην στεναχωρηθούν, λέει, οι Ισραηλινοί. Και έχω μια απορία. Ο Δοδόνης, τότε που ονειρευόταν προσκυνηματικό τουρισμό και ήταν άρες, μάρες, αγάπες, κουκουνάρες με τους Ρώσους, έβαλε εκείνο το άγαλμα του Ρώσου ναύαρχου που τον αγιάσανε γιατί σκότωσε πάρα πολλούς έξω από τον Άγιο. Στην πορεία Ρώσοι δεν ήρθαν στο νησί λόγω των γνωστών εκτενωμένων. Έρχονται όμως Εβραίοι, οι οποίοι όταν έρχονται οι Εβραίοι μας απαγορεύουν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους να πάμε να περπατήσουμε εκεί, ξέρετε. Οι Εβραίοι τουρίστες δεν πηγαίνουν εκεί προς τον Άγιο, δεν βλέπουν το Ρώσο, δεν συγχύζονται. Έτσι, μια ερώτηση κάνω. Αφού έχουν αλλάξει τα γούστα τους, τι θέλει ένας Ρώσος Άγιος στη Ζάκυνθο που δεν έχει πλέον Ρώσους τουρίστες αλλά έχει Ισραηλινούς? Δύσκολα βάζω.

Άσε από εκεί, πήγε ο Μητσοτάκης χτες για τη διαστημική σύσκεψη που συμμετέχει βεβαίως και η Ελλάδα, γιατί είμαστε για το διάστημα. Πήγε να φάει μετά με τον Μακρόν και του είπε ο Μακρόν ότι κοίτα να δεις, η εταιρεία επανέλαβε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Θέλει να ζητήσει την άδεια από την Τουρκία. Τώρα βέβαια ο Ερντογάν θα συναντηθεί με τον Μακρόν στη Νέα Υόρκη και ο Μακρόν μπορεί να του πει το Μακρόν και το κοντό του, αλλά σιγά από αυτό. Όχι, για να ξέρετε δηλαδή. Θα μας το κάνανε οι Γάλλοι, γιατί δεν μπορούν να κουνηθούν οι Τούρκοι μπροστά στους Γάλλους, μόνο που οι Γάλλοι γουστάρουν τα κουνήματα της Τουρκίας. Και έτσι είπε ο Μακρόν μαζί με την εταιρεία στο Μητσοτάκη, κοίτα να δεις, πρέπει να ζητήσει άδεια από τον Ερντογάν. Μωρά μου. Θα την πληρώσουμε ακριβά αυτή την ηλεκτρική διασύνδεση. Θα μου πείτε γιατί δεν πληρώνουμε ακριβά. Ας πούμε το Ζελένσκι. Δεν το πληρώνουμε ακριβά. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση του έχουμε δώσει μέχρι τώρα 100 δις ευρώ. Ο Γλυκός μας ζητάει ακόμα 27 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ρώτησε ποτέ να μάθει η Ευρωπαϊκή Ένωση που, τι και πώς και τι τα κάνει τα λεφτά. Βεβαίως, εντάξει. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πάντα συγκοινωνούντα δοχεία και επιστροφές, καταστροφές. Ξέρετε πώς είναι αυτά. Εμείς τα πληρώνουμε απλώς. Οι υπόλοιποι τα παίρνουν.

Τα πλαίσια στη μάρκετ. Τα καλύτερα σούπερ μάρκετ στο νησί. Τα ζακυνθινά σούπερ μάρκετ. Αυτά που είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης μας. Έχουν νέο φυλάδιο προσφορών. Και έχουν και το σύνθημα Back to School, επιστροφή στο σχολείο. Πολύ χαμηλές τιμές στα σχολικά είδη. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2 και 9. Τετράδιο μπλέρι για 50 φύλων 0,59. Κασετίνα βαρελάκι με διάφορα σχέδια 2,90. Φαγητοδοχείο με σχέδιο ελεφαντάκι 3,90. Στυλό μπικ 4 τεμαχίων 1,10. Μολύβι γραφίτι 3 τεμάχια με γόμα κιόλας 1 και 2. Ξυλομπογιές 14 ξυλομπογιές και 4 ακόμα δώρο 2,39. 12 μαρκαδόροι Big Kids 2,40.

τρία τεμάχια, 3-30. Πάμε σε παιδικούς σχημούς. Marvel Avengers Spider-Man 100% χυμός, τριών ή τεσσάρων φρούτων, 0,54. Disney Frozen χυμός 100%,

New Family. 1,5 λίτρο. Με 15% έκπτωση από 302,257. Μίλκο γάλα με κακάο. Από 1,33 1 και 2.

Κοπανάκι Κοτόπουλο. 5,99 το κιλό μόνο. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού. 5,99. Φρέσκια χοιρινή παντσέτα. 6,29. Νουνού Γκούντα. Τυρί για τόστ. 7,58 το κιλό. Πολλές προσφορές. Βεβαίως οι προσφορές στα πλαίσια στο μάρκετ δεν σταματάνε ποτέ. Αλλά τώρα έχετε και το φυλάδιο για να ξέρετε ακριβώς τι θα αγοράσετε και τι θα πληρώσετε. Κυρίως πόσο πιο φθηνά θα πληρώσετε. Πλαίσια στο μάρκετ είναι δύο καταστήματα στο Λαγανά. Αλικανά, Σιλιβή, Σαρακινάδο, Γαϊδάνη στην περιοχή Φλόκα. Στους Κήπους. Το Κασενκάρι που είναι στην Αναπαύσεως και δεν είναι μόνο για επαγγελματίες, είναι και για ιδιώτες. Ξανθοπούλου 1 και η Φατουργίων στον Άγιο Λάζαρο. Μαρτινέκου 3 πρώην τα Βουλάρη στο Αγίου 40. Και φυσικά στην πλατεία Σολομού, όπου εκεί υπάρχει και ο Γρηγόρης με τα διάσημα αγαπημένα προϊόντα του. Πλέσσας The Market. Και επειδή είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, σας θυμίζουν ότι εάν δεν έχετε ακόμα βγάλει εκπαιδευτική κάρτα, ζητήστε στο ταμείο να σας εκδώσουν, να μαζεύετε πόντους και να τους εξαργυρώνετε στις αγορές σας. Πλέσσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Ο Μητροπολίτης Κοζάνης έδιωξε ένα αγόρι 11 ετών από την εκκλησία επειδή είχε μακριά μαλλιά και του είπε παρουσία όλων: φύγε από το μέσα, είσαι σαν κορίτσι. Και δεν γύρισε να δει τις εικόνες του Χριστού που είναι με μακριά μαλλιά. Και δεν κοίταξε τα δικά του μαλλιά. Και δεν κοιτάχτηκε στον καθρέφτη με αυτά που φοράει, που δεν τόλμησε ούτε η ζωζός από τζάκερ να τα ρίξει πάνω της. Έδιωξε ένα αγοράκι 11 ετών επειδή είχε μακριά μαλλιά και του είπε παρουσία όλων: είσαι σαν κορίτσι. Επιγόντως θα τον κάνουμε άγιο αυτόν τον άνθρωπο. Πάλι καλά που δεν αναρωτήθηκε για το φίλο του Χριστού που είχε μακριά μαλλιά. Συγγνώμη που το λέω, αλλά

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στίγμα. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Όταν το πλοίο τους παγιδεύεται σε μια μυστηριώδη καταιγίδα, τα κουτάδια της Paw Patrol ξεβράζονται σε ένα τροπικό νησί γεμάτο δεινόσαυρους. Ένας αντίπαλός τους, στην προσπάθειά του να εκμεταλλευτεί τους φυσικούς πόρους του νησί,

0: επικίνδυνη αποστολή διάσωσης. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στο κινηματογράφο Βόσκολος.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν, απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
6: Stigma Radio. Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
8: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα

Στίγμα 97,6, Άγγελος Πριόκος στο μικρόφωνο. Μαζί μας είναι το Rock and Roll, ένας υπέροχος χώρος της Λιβύη που έχει φέρει την ασιατική κουζίνα όπως δεν την έχουν φέρει ποτέ. Noodles, sushi, bao buns, υπέροχα, ολόφρεσκα. Φτιάχνονται καθημερινώς με ένα κατάλογο που δεν ξέρεις τι να διαλέξεις. Κυριολεκτικός, όλη η ασιατική κουζίνα με τον καλύτερο τρόπο. Rock and Roll είναι στο Τσιλιβύη, ανοιχτά από τις 6 έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, αλλά και με delivery, για να μπορείς να απολαύσεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. 2695022462. Walk and Roll. Από την πρώτη μπουκιά παθαίνεις εθισμό.

Μεγάλη στεναχώρια και για τον Άδωνη. Για τον Σπύρο δηλαδή. Ξαφνικά ανακάλυψε ότι οι κλινικές αντικείρανσης και μακροβιότητας έχουν γκρίζο τοπίο. Όταν μπήκε στα εγγένεια δεν ανακάλυπτε τίποτα. Ήταν όλα καλά. Έκοβε κορδέλες. Κυμοσχολείου κορδελιάστρα ήταν, αλλά έγινε μεγάλη τραγουδίστρια. Ο Άδωνης δεν θα γίνει μεγάλος υπουργός ποτέ. Θα μείνει στο ύψος που είναι τώρα. Έτσι λοιπόν, μετά από όλα αυτά που γίνανε με τον τραγικό θάνατο του Μαζονάκη, αναγκάστηκε να προαναγγείλει νομοθετική παρέμβαση για να μπουν κανόνες στη λειτουργία του. Δεν υπάρχει ντροπή, όπως καταλαβαίνετε. Έπρεπε να γίνει αυτό. Για να ανακαλύψει αυτό που ήξερε, βεβαίως, γιατί πήγαινε και σε εγγένεια. Τώρα ανακάλυψε λοιπόν ότι πρόκειται για ζήτημα δημόσιας υγείας. Και η ΑΔΑΕ να ανακαλύψει τι πεζόταν εκεί μέσα, 600 ευρώ έκανε η πλασμαφαίρεση, 300 ευρώ η επίσκεψη.

αλλά θα συνεχίζει να φωνάζει και να μας βγάζει η γλώσσα και να χτυπάει το χέρι στο τραπέζι. Γιατί του το επιτρέπουν.

Είπε λοιπόν σήμερα το πρωί ο Υπουργός Καθόλου Υγείας όσον αφορά το ζήτημα με τα κέντρα αυτά και τις διαφημίσεις τους που είναι θέμα δημόσιας υγείας. Εν τω μεταξύ, αν ανοίξεις το Facebook, το Instagram, το ένα το άλλο, βλέπεις διαφημίσεις τέτοιων κέντρων. Θα συστήσουμε άμεσα, θα συστήσουμε άμεσα νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και νομικούς, ώστε να υπάρξει ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα. Ο Πίπι μου, ο Σπύρο μου, ο στεναχώρια που πήρες, ξέρεις και όλο αυτό που ζητάει ο Πολάκης στα διευκρίνιστα. Και επειδή ξέρει, γιατί όπως είδατε εκτός από την εμφύτευση έχει κάνει και πάρα πολλά μπότοξ και κοντεύει να γίνει σαν την πλατεία Συντάγματος η μούρη του. Έχει παραμορφωθεί. Μια χαρά άνθρωπος ήταν και έχει γίνει άσχημος τώρα. Τέλος πάντων, τι μας νοιάζει. Είπε λοιπόν η αντιγύρανση, η μακροβιότητα είναι πλευρά της επιστήμης που έχει μεγάλη ανάπτυξη, αλλά το πλαίσιο είναι γκρίζο. Σε όλες τις χώρες του κόσμου οι τεχνικές μακροβιότητας έχουν ξεπεράσει τα ρυθμιστικά πλαίσια των κρατών. Υπάρχουν γκρίζες ζώνες παντού. Ε, βέβαια, πέταξε τον μπαλάκι στον υπόλοιπο κόσμο. Τα μπότοξ πού τα κάνει ο Άδωνης? Σε κάτι τέτοια κέντρα δεν τα κάνει? Δεν νομίζω ότι πάει σε όλα τα νοσοκομεία του και λέει: γεια σας παιδιά, αφήστε τα χειρουργεία, τραβάτε μου 10 μπότοξ. Άλλωστε υπάρχουν βίντεο και φωτογραφίες, έχουν βγει ήδη στην κυκλοφορία, όπου ο Άδωνης μαζί με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον Γιώργο τον Πατούλη, είχαν παρευρεθεί σε εγκαίνια αντίστοιχου κέντρου μακροζωίας στην Κλειφάδα. Σε μια εκδήλωση με επιχειρηματίες, διπλωμάτες και σελέμπριτες. Ψωμί στο βουτυρό όλα αυτά. Γιατί το βούτυρο το έχει ο Άδωνης.

Επίσης είπε κάτι άλλο που αυτοκαρφώνεται. Η πλασμαφαίρεση απαγορεύεται να γίνει εκτός νοσοκομιακού περιβάλλοντος. Και πώς πηγαίνεις σε εγγένεια ενός αντίστοιχου κέντρου που δεν είναι νοσοκομιακού περιβάλλοντος? Εκεί δεν ήταν γκρίζα η ζώνη, ήταν ρόζ, ήταν...

Όλα αυτά που μας απασχολούν σήμερα θα εξαφανιστούν στις 15 του Σεπτέμβρη. Αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης και η συνήγορός του ανακοίνωσε ότι θα κατέβει στις επόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα. Άντε να δούμε λοιπόν ποιοι θα το φλερτάρουν και ποιοι θα διαμαρτύρονται. Με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει.

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το κατάλημά σου, που το προωθεί στοχευμένα με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά, γιατί ξέρει πού μπορεί να απευθυνθεί το κατάλημά σου, ξέρει τι ζητά ο πελάτης. Όλοι είστε ευχαριστημένοι και εσείς ο ιδιοκτήτης κρατάτε το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Αυτό το κλειδί θα σας το δώσουν ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάρης και οι συνεργάτες του, γιατί αυτοί έχουν το κλειδί της σωστής διαχείρισης, που θα τους βρείτε στους αμπελόκηπους ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική στο δρόμο του αεροδρομίου. Premium Vacation Homes 2695044107 είναι το κλειδί της σωστής διαχείρισης και μπορούν ακόμα να εξασφαλίσουν και προσωπικό στο κατάλημα εφόσον ο ενοικιαστής το ζητήσει.

το πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία. Η Ελστάτ έκανε μετρήσεις και κατέγραψε απώλεια 30.000 μαθητών από την πρώτη δημοτικού μέσα σε μία δεκαετία.

100 σχολεία έχουν καταργηθεί την τελευταία τριετία λόγω έλλειψης μαθητών, ενώ φέτος έκλεισαν 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά. Και υπάρχουν δάσκαλοι που κοιμούνται σε σκηνές γιατί δεν μπορούν να βρουν σπίτι να μείνουν, άσε που δεν μπορούν να το πληρώνουν κιόλας. Έλα προσχολία, τι να τα κάνουμε. Για να κάνουμε τόσο παραμορφωμένους πολιτικούς σαν αυτούς που έχουμε σήμερα. Στο σύνολο εννοώ. Γενικός και όχι ειδικός.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στίγμα.
2: Comment tu t'appelles?
3: Γιάν Μποιάρσκι.
2: Παρέχετε του τελών, Γιάν.
4: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Στρέφεται στην παρανομία. Παραχαράσει χαρτονομίσματα για λογαριασμό μαφιόζου. Τελειοποιεί στο απόλυτο την τέχνη του. Καταστρέφει τη σχέση του με την οικογένειά του. Προκαλεί το θαυμασμό του επιθεωρητή που θα τον καταδιώκει μονικά για δεκαετίες. Ο Παραχαράκτης. Suspense. Γαλλική αστυνομική παράδοση. Ηρωνικό σχόλιο για τα όρια της τέχνης. Σήμερα τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Κάθε βράδυ στις 10 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδο 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
5: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας, μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης, μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
6: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
7: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
8: Τι είναι αυτό?
7: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
8: Ποια πρόσωπα?
7: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
8: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
7: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
8: Πότε, λέει?
7: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
8: Πού?
7: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
8: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
9: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
10: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ., πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
11: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις

0: Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Στίγμα 97,6, Άγγελος Πυριώχου στο μικρόφωνο, τελευταίο ημερό εκπομπής. Μαζί μας είναι το 8ο Βαρδακαστάνης. Ένα νέο υπερσύγχρονο οκταίο είναι στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, στο δρόμο με τα σκυροδέματα. Το οκταίο Βαρδακαστάνης, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση, έχει εγκαταστάσεις που διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Να σημειώσουμε ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που είχε πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. 2 6 9 5 0 33 3 63 και mail info@kteovardakastanis.gr.

Πάμε να δούμε τι μπορείτε να απολαύσετε στο τριήμερο στους κινηματογράφους του νησιού. Ξεκινάμε από το κινηματογράφο Φόσκοπος. Κάθε βράδυ στις 8 ένα νέο παιδικό υπέροχο μεταγροτισμένο στα ελληνικά, το Paw Patrol των νέων, όπου βρίσκονται σε ένα νησί με δεινόσαυρους και γίνεται του δεινόσαυρου. Και στις 10 συνεχίζεται η μεγάλη επιτυχία Insidious έξω από το απότερο. Το νούμερο 1 thriller του καλοκαιριού. Πάμε στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκος. 8 και 4. Τα αγαπημένα Minions. Κάνουν τον κόσμο να ξεκαρδίζεται, μικρούς και μεγάλους.

και στις 10 μια γαλλική αστυνομική ταινία, συνέχεια της γαλλικής παράδοσης σε τέτοιου είδους ταινίες.

Είχαμε τις εξαγγελίες του Μητσοτάκη. Είχαμε τα ανέκδοτα του Τσίπρα. Τώρα να δούμε

Ανέβηκε λίγο το Πασόκ στην τελευταία μέτρηση και... αν δεν γίνει δεύτερο θα είναι τρίτο.

έχουμε βρει το τέλος. Μαζί μας είναι το New Life Beauty Club. Επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσώπου και σώματος για γυναίκες και για άντρες. Η Αγγελική Βαρδακαστάνη και η Ιωάννα Μουζάκη έχουν στα χέρια τους τα τελειότερα μηχανήματα που υπάρχουν στον κόσμο στον τομέα της αισθητικής. Οι καλύτερες μέθοδοι με θαύματα στο σώμα και το πρόσωπο. Τώρα λοιπόν εκεί υπάρχουν τρεις λόγοι για να αγαπήσεις το Ιντραφάσια, αν δεν το έχεις κάνει ήδη. Τι προσφέρει? Βαθιά ενυδάτωση, απόλυτο καθαρισμό και απολέπιση, βελτιωμένη υφή και λάμψη. Γιατί η επιδερμίδα σου αξίζει αυτή την ανανέωση. New Life Beauty Club. Μόνο μη επεμβατικές μέθοδοι. Κρυονερίου 42 269 50 22 820. Τέλος για σήμερα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε. Τη Δευτέρα λίγο μετά τις 12 ξανά εδώ στον Στίγμα 90.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
3: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Stigma Radio.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
6: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious έξω από το απότερο. Μια νεαρή μητέρα ανακαλύπτει ότι μπορεί να ταξιδέψει στο απότερο, τον τόπο περιπλάνησης των χαμένων ψυχών. Όταν κάτι δαιμονικό την καταδιώκει, διαπιστώνει ότι μπορεί να φέρει από το απότερο ό,τι ζει σε αυτό στο πραγματικό κόσμο. Insidious έξω από το απότερο. Είναι στη σειρά των ταινιών με τίτλο Παγιδευμένη ψυχή, ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
7: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
9: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.

0: Όσο ακούμε τώρα το Μαζονάκι εδώ, είναι από το τρέιλερ της εκπομπής με το, της παράστασης με το Φίβο Δελιβοριά.
1: Στην Ταράτσα.
0: Ναι, ο Δελιβοριάς είναι στην κιθάρα. Λες εσύ, Αποστόλη, ότι στον Άρη. Και εγώ θα πω ότι είναι βραχνός κάποια στιγμή.
1: Είναι βραχνός, αλλά έτσι και αλλιώς η φωνή του έχει να χρέσει.
0: Τι σημασία έχουν αυτά.
1: Έτσι και αλλιώς να χρέσει η φωνή του, πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό.
0: Ναι, όταν μιλάμε για το Μαζονάκι, δεν έχει σημασία καθόλου όλο αυτό. Δηλαδή, κανείς δεν θα έλεγε πω ήταν παράφωνος εδώ.
1: Όχι, μα δεν ήταν κιόλας.
0: Δεν ήταν, αλλά να, κάποιες στιγμές. Και ειδικά τώρα στα, στο τέλος, τα τελευταία χρόνια που τραγουδούσε. Τον έχω δει σε διάφορα βίντεο, δεν ήταν πάντα σωστός. Αλλά δεν έχει, δεν
1: νομίζω πας, το γέλαγε δεν... και ο ίδιος, το ναι, έχει ναι, πιο ναι, χαλαρός, ναι. Πιο, εντάξει.
0: Δεν πας να δεις, δεν πήγες να δεις το Μαζονάκι για όλα αυτά.
1: Σου λέει τώρα μεταξύ μας.
0: Ναι, υπήρχε δηλαδή, ένα τέτοιο.
1: Εμένα έρθατε να τα πω εγώ, αφού τα λέτε εσείς.
0: Υπήρχε ένας κώδικας τέτοιος. Ήταν μια είδηση πολύ σοκαριστική αυτή χτες.
1: Ναι, και πολύ ξαφνική.
0: Και πολύ ξαφνική και συζητούσαμε κάτι φίλους, διάφορα τσάτ που έχουμε όλοι. Και χτες και στην Αργυρούπολη και στον Πειραιά, δίπλα από εμάς στην Ηλιούπολη, πολλά αυτοκίνητα είχαν δυνατά Μαζονάκι και περνούσαν στους δρόμους και ακουγόταν δηλαδή και από τα αυτοκίνητα. Ακούγεται γενικώς, τα ραδιόφωνα παίζουν όλα, τα κανάλια παίζουν όλα και εμείς θα παίξουμε. Εγώ δεν τον είχα δει ποτέ από κοντά, δηλαδή δεν είχα πάει ποτέ να δω παράσταση, δεν ήταν της αισθητικής μου, αυτό που λέμε, όμως... Τον άκουγα. Τον παρακολουθούσα. Δεν γινόταν.
1: Τον έχω δει δύο φορές. Μία φορά κοντά στα 20 μου, τέλος πάντων, είχαμε πάει μια παρέα. Και άλλη μια φορά όταν ήμασταν στον Α.
0: Ναι.
1: Που είχα πάει επίσης για αγκομενικούς λόγους, βέβαια. Σε μια πάλι και είχα πάει, δεν είχα. Με καλέσαν και λέω, κάτσε να πάω.
0: Ναι, αφού σε καλέσαν.
1: Αφού με καλέσαν, λέω, πάω, μπα και πετύχω τίποτα.
0: Πήγαινε παντού.
1: Ναι, και τέλος πάντων δεν άκουγα. Συνειδητοποίησα όμως όσο ήμουν εκεί και όσο πέρασε το κακό σενάριο, γιατί πριν ήταν η Πάολα και ο Παντελήδη. Και βγήκε ο Μαζονάκης μετά. Ότι ήξερα όλα τα τραγούδια. Ενώ δεν τα ακούω, τα ήξερα όλα.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν ο Μαζονάκης, αυτό ήταν το θέμα. Δηλαδή είναι τόσο βαθιά στο DNA μέσα και ουσιαστικά.
0: Σε εσά του νεότερου, ναι, ισχύει αυτό.
1: Είναι, ναι, γιατί όσοι έχουμε μεγαλώσει δεκαετία 80-90 που άνθησε, ναι, ναι, ναι. Ο Μαζονάκης, παίζαν όλα τόσο πολύ.
0: Έβλεπα στα social media, στο Twitter, ότι όλοι βάζουν τη σκηνή από την κουντουρά του, από του δύο ξένου, που τραγουδάνε το Ανήκω σε μένα και το χορεύουν και γράφαν όλα τέτοιε ηλικίε δικέ σου και λίγο πιο κάτω, ότι εμεί με αυτή την εικόνα και σκηνή και αυτό το βίντεο μεγαλώσαμε.
1: Ήταν Μαζονάκης τραγουδάν... στους δύο ξένους.
0: Όχι, ακουγόταν και καλά στην εκπομπή της Κουντουράτου και καλά στην εκπομπή της Κουντουράτου. Τραγουδάνε αυτό το τραγούδι και σηκώνεται. Και σηκώνεται. Εδώ, σε μένα, ξέρουμε, δεν μην ανησυχείς. Και σηκώνεται η Κουντουράτου εκεί και χορεύουν όλοι και το τραγουδάνε. Του δίνουν μια άλλη διάσταση
1: στο τραγούδι. Αυτό, αλλά ναι.
0: Αν μπει στο Twitter, αυτό υπάρχει, το έχουν βάλει πάρα πολύ. Εγώ δεν. Τα τραγούδια, κάποια από αυτά τα πιο γνωστά, πώς να το πω, τα άκουγα και εγώ παρεπιπτόντως. Μερικά από αυτά είναι πολύ ωραία και σε στίχους. Έχουν και μια ουσία δηλαδή. Βέβαια η φωνή ήταν πολύ ζεστή. Αλλά αυτό που με συγκλώνιζε εμένα περισσότερο είναι ότι είχε αυτό το κάρμα του στάρ που όσο πιο γνωστός γίνεσαι, τόσο πιο πολύ καταστρέφεσαι.
1: Ήταν ροκστάρ ο Μαζονάκης. Παρόλο που ήταν λαϊκός, ήταν αυτό το αυτοκολοστροφικό.
0: Δηλαδή
1: του
0: το παιδί από την Νίκαια που ξεκίνησε και έφτασε πάρα πολύ ψηλά, έκανε τον ήρωα του πραγματικότητα. Μετά έμπλεξε η νύχτα. Ήταν η νύχτα. Ο ίδιος ήταν η νύχτα. Δηλαδή έκανε ό,τι κάνει κανείς τη νύχτα. Ό,τι κακό μπορεί να κάνει κανείς τη νύχτα, το έκανε ο ίδιος και το έλεγε με
1: διάφορους
0: τρόπους.
1: Βέβαια έκανε ό,τι καλό που δεν ήταν γνωστό.
0: Έκανε δηλαδή, άπειρα
1: τα κακά ήταν πολύ γνωστά. Και ακουγόντουσαν φήμες και αυτά και εύκολο να πει κάποιος. Ακόμα και να μην ίσχυαν στο βαθμό που γινόντουσαν ή οτιδήποτε. Τα καλά δεν τα ακουγόντουσαν.
0: Όχι. Αλλά το ξέρουν όλοι και τώρα βγαίνουν
1: ότι ήταν αντιφασίστας ο Μαζονάκης δεν ήταν γνωστό.
0: Ναι,
1: ότι μοίραζε συσίτια στον Πειραιά δεν ήταν γνωστό.
0: Ναι, έκανε.
1: Ότι βοηθούσε κόσμο με φακέλους και 50 ευρώ μέσα δεν ήταν γνωστό.
0: Και πολλά
1: και δεν θα
0: δώρα.
1: Ήταν ποτέ γνωστό. Άλλα θα
0: και επειδή του έκανε πολύ, από ό,τι διάβασα χτες, πολύ οπαδοί του φανατική δώρα, ναι. Τα αντικείμενα, συσκευές, ηλεκτρικές, οτιδήποτε, τα μάζευε και τα έδινε σε άλλους ανθρώπους. Ναι. Το έκανε έτσι. Οπότε. Έχουμε πολλούς λόγους όλοι να συγκινηθούμε για τον Μαζονάκη, με τον Μαζονάκη, με όλη αυτή την ιστορία και βεβαίως έχει προκύψει και ένα τεράστιο θέμα, τι ακριβώς ήταν αυτός ο χώρος που πήγε εκεί στο Κολωνάκι, τι ακριβώς γίνεται, πώς γίνονται αυτά, αν έχουν άδειες όλα αυτά τα κέντρα, υποτυπώδεις κλινικές.
1: Πώς τι μηχανήματα βάζουν μέσα ενώ έχουν άλλη άδεια, είναι λίγο ναι, θέμα.
0: Και το ευρύτερο θέμα, τι θα κάνει κάποιος, τι κάνει ο άνθρωπος για την αισθητική, την εμφάνιση, δεν ξέρω
1: τι. Τι ξέρω, ήταν κάτι τέτοιο αυτό που δεν έχω
0: όλο αυτό έχει.
1: Κάτι καθάριζε και το αίμα, ήταν
0: ναι,
1: για,
0: με,
1: για
0: με την έννοια ότι είναι αυτό, αυτό
1: ήταν και αυτό. Για τις τοξίνες, ξέρω εγώ,
0: όλο,
1: δεν ξέρω τώρα
0: όλο, τι. Όλο αυτό, κάτι.
1: Δεν έχω καταλάβει ακριβώς αν είναι αισθητικό μόνο ή και υγεία.
0: Λέει
1: γι' αυτό άνοσο και για τέτοια. Λέει,
0: είναι
1: ξέρω
0: και
1: εγώ
0: για υγεία,
1: δεν ναι. ξέρω τι είχε ο άνθρωπος.
0: Ναι, όχι. Αλλά πας υποτίθεσαι έξι.
1: Το θέμα είναι ότι σε κάθε σκιτζή, κάθε τέτοια που βάζει μέσα ότι. Έλα, ναι, ξέρω, ξέρω, έλα να το κάνουμε κι αυτό. Ή που βαράνε μπότοξ στα πεζοδρόμια.
0: Ναι, περίπου.
1: Ενώ σε κέντρα αισθητικής και σε τέτοια πάει το μπότοξ γόνα.
0: Οπότε. Ναι, αυτά γίνονται.
1: Όλα επικίνδυνα.
0: Όλα,
1: όλα επικίνδυνα και στα περισσότερα σε κατάλληλους. Δηλαδή, έκπληξη ο Πατούλης. Αν είναι δυνατόν να ψάξουν. Τι, αν είναι δυνατόν να ψάξει και όλους τους υπόλοιπους.
0: Τις άδειες τις δίνει ο ιατρικός σύλλογος.
1: Ναι, γιατί ο Πατούλης.
0: Σε όλα αυτά δηλαδή. Ναι. Πρέπει με την ευκαιρία, γιατί πάντα έτσι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Με ένα τραγικό γεγονός ψάχνουμε τις νομοθεσίες και τις διατάξεις και το πλαίσιο. Θεωρητικώς υπάρχει ένα πλαίσιο, αλλά επειδή.
1: Υπάρχει, αλλά το τι γίνεται μέσα
0: πορεία.
1: Σε κέντρα αισθητικής, ναι. σε δερματολογικά, τι, που έχει ξεφύγει το πράγμα, οι μικροεγχειρήσεις κτλ. Αυτό είναι από αυτά που έπρεπε να γίνει σε νοσοκομείο, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τα ιατρικά καλά, αλλά
0: θέμα.
1: Από ό,τι διαβάζω κτλ. Έπρεπε να γίνει σε νοσοκομείο ή με ένα επιτελείο εκεί που δεν ξέρω τι και πώς να ήταν. Ξέρω εγώ, όχι ένα γιατρός με τη γυναίκα του.
0: Έβλεπα, διάβασα πριν λίγο πάλι γιατί βγαίνουν στοιχεία διάφορα, το συγκεκριμένο γραφείο, κέντρο τι ήταν εκεί, δεν είχε ούτε απεινιδωτή. Ναι. Δηλαδή, βασικά πράγματα που θα πρέπει να τα έχει κάποιος. Τόσες χώρες δουλειάς έχουμε απεινιδωτές. Εκεί δεν είχαν ούτε αυτό που υπάρχει στους κινδύνους αυτής της διαδικασίας να συμβεί ανακοπή. Προβλέπεται δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εμείς θα μείνουμε σε αυτή την απώλεια, στο πόσο γλυκός άνθρωπος ήταν, στο πόσο πολύ ζεστή και ωραία φωνή είχε. Ακόμη και όταν όλοι αυτοί της νύχτας τραγουδάνε κάπως. Χάλια, κατά τη δική μου γνώμη. Δηλαδή, τονίζουν με αλόκοτο τρόπο τις καταλήξεις. Και εκεί το χάνω. Εγώ δεν, είναι ο λόγος που αισθητικά δεν μου κολλάει όλο αυτό. Αλλά στο συγκεκριμένο δεν έχει σημασία.
1: Όχι, γιατί δεν είναι και τόσο και τώρα. Είναι και από τους τελευταίους γνήσιους λαϊκούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: σε σχέση με το, αυτό που υπάρχει σήμερα, αυτός κρατούσε μια σημαία, ρε παιδί μου, του παλιού λαϊκού, ναι, του καλού.
0: Ναι. Ναι, και πιο αυθεντικού κάπως.
1: Αυθεντικού όλο αυτού πράγματος.
0: Και στη ζωή του και στη σκηνή και εκτός αυτό ήταν όλο αυτό το.
1: Τον είχαμε καλέσει στην εκπομπή, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, στην Ελληνοφρένεια, αλλά δεν είχαμε καταφέρει να έρθει.
0: Δεν το θυμάμαι
1: καλά. Τον είχαμε καλέσει στην Ελληνοφρένεια, ναι. Είχαμε μιλήσει με τον Μάτζερ, δεν είχαμε καταφέρει να έρθει.
0: Ναι. Βλέπω κάτι βίντεο που είχε πάει στις φυλακές το 2023 πρόσφατα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και συναυλίες
0: και γινόταν χαμός βεβαίως. Και γίνεται χαμός και τώρα και νέοι άνθρωποι και μεγαλύτεροι όλοι με τραγούδια και τα υπόλοιπα. Αυτό που έλεγα πριν για το πώς τραγουδάνε όλοι αυτοί, θα ακούσουμε ένα τραγούδι, το έχει τραγουδήσει Αλεξίου, αλλά στο Voice που ήταν πέρυσι, το τραγούδισε και ο ίδιος. Το τραγούδι είναι ωραίο, το λέει με το δικό του τρόπο, βάζει μια ψυχή μέσα που παραβλέπεις τα στοναρίσματα, τις καταλήξεις που λέω και όλα τα υπόλοιπα. Ας το ακούσουμε.
2: Όταν ρυθμίζεται λοιπόν τη διαθήκη, ψηλά δεν είσαι.

0: Εδώ λοιπόν στο Voice είπε τη διαθήκη της Χαρούλας Αλεξίου το τραγούδι, το τραγουδάει η Χαρούλα Αλεξίου. Και είναι αυτό, και νομίζω αυτός είναι και ο μεγάλος καλλιτέχνης, ανεξαρτήτως του πώς τραγουδάει. Ακούσαμε εδώ τις καταλήξεις, αυτά τα βιαστικά. Τα κλείνουν λίγο γρήγορα τις λέξεις. Τις μασάνε. Όταν το δεις, να σε τραβήξει εκεί.
1: Ναι, και να το κάνει δικό του.
0: Μαγνήτης.
1: Δηλαδή το έκανε δικό του με έναν τρόπο άλλο από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Και σε κερδίζει, ας πούμε, σαν ακρόμα.
0: Και αυτό ισχύει σε τους καλλιτέχνες όλων των ειδών και τους τραγουδιστές κυρίως, όταν το πούνε με κάποιο τρόπο που να σε αναγκάσει να σε διαπεράσει το τραγούδι και να το βλέμμα σου να πάει εκεί, να καρφωθεί κατευθείαν εκεί. Και να φύγει, να αφήσει όλες τις τα μικρολαθάκια ή τις παρατυπίες που εντοπίζεις, να ξεχαστούν αυτά και να σε βάλει στο δικό του mood, στο δικό του κλίμα.
1: Αυτός είχε φωνή εσφραγίδα,
0: ναι,
1: με βαρύτητα που δίνει, ας πούμε, ένα κύρος σε ό,τι πει και να το κάνει ταυτότητα όπως και να έχει. Που είναι σπανίζει, τέλος πάντων, πλέον. Δηλαδή ακούς και είναι όλα ίδια.
0: Ναι.
1: Πια. Και δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσεις και να μην πεις είναι μαζονάκης αυτός.
0: Καλά.
1: Να ακούσεις ένα τραγούδι που δεν το ξέρεις, σου λέω.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πεις.
0: Καταλαβαίνεις. Πολύ έντονο στίγμα. Και προφανώς θα έδινε και άλλα πολλά. Ήταν πολύ νέος, 54 ετών. Πάνω στην ωριμότητα την καλλιτεχνική, δηλαδή. Αυτές οι ηλικίες έχουν να δώσουν 50-60, δίνεις πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε διάφορα σκόρπια έτσι τραγούδια, και εμείς στο κλίμα των ημερών. Αλλά να πάμε σε έναν άλλο καλλιτέχνη, πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή.
1: Πόσο μεγάλο.
0: Πόσο μεγάλο.
1: Ναι.
0: Από εδώ έως που βάζαμε και δύο στον ουρανό, λέγαμε μικρή.
1: Ναι.
0: Από εδώ στον ουρανό.
2: Εγώ κατηγορούμαι εδώ και 12 χρόνια, 13, για μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης πριν αναλάβω πρωθυπουργός, όπου βγήκα και είπα στον ελληνικό λαό θα συγκρουστώ με την Τρόικα. Και αν τα καταφέρω θα έχεις αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Και όλοι γνωρίζουν δεν τα κατάφερα, συμβιβάστηκα. Υπήρξε μια συμφωνία κατά την άποψή μου επώδυνη, αλλά συμφωνία που έδινε προοπτική. Όταν έκανα αυτή τη συμφωνία πήγα σε κάλπες. Πήγα στην κρίση του ελληνικού λαού.
3: Μπράβο!
2: Και όλοι γνωρίζουν δεν τα κατάφερα. Συμβιβάστηκα.
0: Τι? Δεν τα κατάφερε ο Αλέξης.
1: Συμβιβάστηκε.
0: Μας είπε χτες.
1: Ο Αλέξης συμβίβαστο, συμβιβάστηκε.
0: Μα είναι δυνατόν. Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Ούτε εγώ το θυμάμαι.
0: Θυμάσαι εσύ να συμβιβάστηκε.
1: Δεν πιστεύω να έγινε κιόλας.
0: Κι εγώ.
1: Αφού έλεγε δεν θα γίνει.
0: Τι έλεγε?
1: Τι έλεγε ότι θα γίνει?
0: Μα αυτό ακριβώς βγαίνει και λέει χτες. Δεν τα κατάφερα και συμβιβάστηκα και καλά μετάνοια ή μπροστά σας κειμένο ζητώ συγγνώμη με κάποια έννοια κτλ. Τότε που σου λέγαμε θα συμβιβαστείς και μην κοροϊδεύεις τον κόσμο και μην κοροϊδεύεις τον κόσμο επειδή άλλοι οι προηγούμενοι Σαμαροβενιζέλη είχαν πέσει πάνω στον κόσμο και τον είχαν ελιανίσει. Μας λέγανε όλοι αποκλείεται να συμβιβαστεί ο Αλέξης Τσίπρας και ψηφίστε εμάς για να μην συμβιβαστούμε.
1: Δεν είχε σκοπό.
0: Τι δεν είχε?
1: Άλλο τι έγινε τελικά.
0: Βρε, είχε μια χαρά, είχε και κοροϊδεύει την κοινωνία.
1: Εσύ τα λες, που είσαι γνωστός επαθής.
0: Ναι. Είπε λοιπόν χθες ο Τσίπρας.
1: Υπάρχει ο αντικομουνισμός, υπάρχει και ο αντιτσιπρισμός που
0: εκπροσωπεί
1: με σημαία.
0: Με δυο σημαίες. Λοιπόν, για ποιο φούστα. Λόγο όμως, βάλε και φούστα. Με ποιον, όπως φοράει και ο Μαζονάκης, ήταν ο πρώτος, δεν έχει φορέσει φούστα.
1: Ο Ρουβάς.
0: Ο Ρουβάς ήταν.
1: Μετά
0: έχει φορέσει και ο Μαζονάκης.
1: Ο Μαζονάκης μετά το πήγε σε άλλο level.
0: Ο Τσίπρας τότε έλεγε, είπε χθες ο Τσίπρας, ότι συμβιβάστηκα και τι να κάναμε κτλ. Τότε όμως, ειδικά στη Βουλή, κουνούσε το δάχτυλο.
4: Κύριε Βαφίλη, κατανοώ απολύτως την αμηχανία σας. Επί πέντε συναπτούς μήνες, είχατε προεξοφλήσει κάτι το οποίο και εσάς βόλευε, ότι αυτή η κυβέρνηση θα αποδεχθεί μνημόνια και θα φέρει σε αυτή τη Βουλή μνημόνια να ψηφιστούν. Δεν σας κάνουμε τη χάρη. Θα σας ζητούσα όμως να αναλογιστείτε και την ιστορία του κόμματός σας και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή να μην κάνετε μητροπολιτικά παιχνίδια. Αυτή την κρίσιμη στιγμή θα περίμενα με μεγάλη σαφήνεια να τοποθετηθείτε στο κυρίαρχο δίλημα με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, του εργαζόμενου λαού, της εργατικής τάξης ή με τα συμφέροντα αυτών που θέλουν να διαλύσουν την κοινωνία.
0: Ωραία λοιπόν, είπε χθες, εδώ τα έλεγε στην Παφίλη και κουνούσε το δάχτυλο και μάλιστα ο Τσίπρας, ο συμβιβασμένος και αυτός που δεν τα κατάφερε, με όλες τις προειδοποιήσεις όλων τότε ότι δεν θα τα καταφέρεις, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρεις έτσι όπως πας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κουνούσε το δάχτυλο και είπε χθες αυτό το πράγμα. Τώρα, σε αυτούς...
1: Μετά στο ίδιο δάχτυλο έκατσε βέβαια.
0: Ναι. Ωραία λοιπόν, αφού είπε συμβιβάστηκα. Τότε που του έλεγε το κουκό και άλλες δυνάμεις, ότι πας να φέρεις μνημόνιο. Και μιλούσε έτσι στη Βουλή. Έχει να πει κάτι γι' αυτό?
1: Έχει να πει ότι έκανε, έχει μια συλλεκτική αριστερή ομιλία που έκανε προχθές. Μα αυτό έχει να πει.
0: Ναι.
1: Έχω και μια αριστερή ομιλία, ορίστε.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει να πει κάτι, ξαναλέω. Επειδή και στον κόσμο αυτόν που τον πίστεψε, αλλά κυρίως αυτούς που λέγανε τότε και εμείς ως εκπομπή, αλλά και φορείς, κόμματα, οντότητες, λέγανε κοροϊδεύεις την κοινωνία. Θα φέρεις τρίτο μνημόνιο. Αυτό που κάνεις είναι σχρό, είναι απάτη. Οι άλλοι ήταν έντιμοι, είπαν θα φέρω μνημόνιο από την αρχή. Και το φέρανε. Ο Γιώργος το πρώτο.
1: Έντιμοι ως προς αυτό. Ανέντιμοι σε όλο το υπόλοιπο.
0: Ναι, εννοείται. Ναι, ναι. Σου λέει θα σε σφάξω. Ναι. Στο λέγανε. Έρχεται ένας και σου λέει δεν θα σε σφάξω. Και σε σφάζει. Πώς το λέμε αυτόν.
1: Το φωνιά το λες έντιμο. Αυτό
0: ναι, αυτό θέλω να. Εντάξει. Ναι, αλλά όμως οι άλλοι ήταν προειδοποίησει, το ενέκρινε ο κόσμος. Και βγαίνει εδώ και λέει πάει εκλογές μετά. Τι εκλογές μετά, έχεις εγκλωβίσει τον κόσμο. Και μετά αναγκαστικά τι θα κάνει ο κόσμος. Λέει έλα φέρτο, κάντο για να τελειώνουμε και με σένα γιατί μας κοροϊδέψεις κι εσύ. Και γι' αυτό 10 μονάδες μετά ο Μητσοτάκης 3 χρόνια. Μετά από 3 χρόνια έβγαλε το Μητσοτάκη με 10 μονάδες. Αυτά έλεγε χθες ότι δεν τα κατάφερα και συμβιβάστηκα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν συγχωρούμε πάντως αυτά. Δεν υπάρχουν τέτοια γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις ξέρεις από πριν ότι δεν θα τα καταφέρεις. Δεν πας και το δοκιμάζεις. Πάμε να δούμε η Μαντά Μέρκελ τι θα μας πει.
1: Αλλά οι προσωπικές φιλοδοξίες και όλα αυτά τα ξέρουμε.
0: Δεν υπάρχουν φιλοδοξίες.
1: Συγγνώμη τώρα.
0: Αρπακτικά της εξουσίας είναι. Χειρότερα από τα αρπακτικά τα γνωστά που ξέρουμε.
1: Άμα δεν ήταν αρπακτικά, λίγο έξυπνα να σκεφτόταν. Ας άφηνε την καυτή πατάτα στο Σαμαρά, ερχόταν αυτό.
0: Ναι.
1: Να βγει μετά. Αυτό
0: πολλά θα μπορούσε να κάνει, αλλά δεν.
1: Αλλά υπήρχε η κολοπηλάλα, να βγούμε τώρα.
0: Και τώρα λοιπόν αυτή ήταν η πρώτη ευκαιρία που πήγε. Σκατά, όπως όλοι ξέρουμε, σύμφωνα και με τις ορολογίες του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα τι ζητάει, τη δεύτερη.
2: Και αναγνώστε, δεν ζητώ δεύτερη ευκαιρία για μένα. Ζητώ δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα. Ευκαιρία για τη χώρα.
3: Ω Παναγία μου!
2: Διότι δεν πιστεύω ότι αυτή η χώρα δεν έχει άλλη επιλογή από το να είναι μια χώρα που οι ανισότητες διωγγώνονται, διευρύνονται. Μια χώρα η οποία βυθίζεται στη διαφθορά. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, το 97% των πολιτών στη χώρα μας λένε ότι είναι μια διεφθαρμένη χώρα η Ελλάδα. Αυτό δεν μπορώ να το ανέχτω. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μια δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα να ζητώ.
3: Ω Παναγία μου!
2: Και αναγνώστε, δεν ζητώ δεύτερη ευκαιρία για μένα.
3: Για τη φουκαριάρα, τη μάνα μου.
0: Και ο Ξανθόπουλος. Δεν θέλει τη δεύτερη ευκαιρία για τον ίδιο. Σιγά τώρα. Για όλους εμάς τι θέλει.
1: Και ποιος τον όρισε. Να ζητάει ευκαιρία για μας.
0: Ο καθένας και εγώ μπορώ να ζητήσω ό,τι θέλω. Τι είναι, κακό. Και αυτό κακό, είπαμε. Αν θα του τη δώσουμε είναι το θέμα. Το ζητούμενο.
1: Να το δοκιμάσουμε το παιδί, καθαρό φαίνεται.
0: Αφού δεν τα κατάφερε την πρώτη, μπορεί να
1: τώρα. Συμβιβάστηκε, αλλά παλιά. Είχε δεμένα χέρια. Το βάλαμε τόπε, τέλος πάντων. Κάπου είχα δεμένα χέρια.
0: Όχι, δεν είπε δεμένα χέρια.
1: Δεν ήμουν ένα πρωθυπουργό με λυμένα χέρια, κάπως έτσι το είπε.
0: Θα τα ακούσει τώρα πώς το είπε.
2: Μια δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα να ζητώ. Και σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά. Η πρώτη μου ευκαιρία δεν ήταν μια ευκαιρία που μπορούσα να κυβερνήσω με τα χέρια λιμένα, τα χέρια δεμένα ήταν. Συγκυβέρνησα με την Τρόικα. Ποια ήταν η ευκαιρία λοιπόν.
0: Να, ένα μηδέν.
1: Εντάξει.
0: Το είπε.
1: Κοίταξε, δεν ξέρω τι είναι χειρότερο να συγκυβερνήσει με την Τρόικα ή με τον Βενιζέλο. Αλλά τέλος πάντων. Υπάρχει.
0: Μα και ο Βενιζέλος με την Τρόικα συγκυβέρνησε.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Και τον Καμένο, να πει και τον Καμένο.
0: Πόσο, δεν είπε, ναι, εντάξει. Ναι. Πόσο θα κοροϊδευόμαστε. Όσο είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκυβερνάς με το πλαίσιο που η Ευρωπαϊκή Ένωση σου ορίζει.
1: Και τώρα δεν πάνε να λέγεται
0: Τσίπρας. Δεν πάνε να λέγεται και τώρα. Σαμάρας, δεν είπε και ο Μητσοτάκης προχθές. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε περισσότερο από το τάδε όριο, γιατί θα έρθει η Τρόικα και θα μας ελέγξει. Οι τράπεζες δεν ανήκουν εδώ. Οπότε τι κοροϊδεύουν όλοι αυτοί ότι θα έρθουν να αλλάξουν το μείγμα της πολιτικής και τα πέντε ψίχουλα να τα δώσουν 2,5 εδώ και 2,5 εκεί ή 3 εδώ και 2 εκεί. Αυτό γίνεται.
1: Μην κοιτάς που είναι άπλας ο Μητσοτάκης και ξεχρεώνει πριν την ώρα του.
0: Τι άπλας, πάλι. τι ξεχρεώνει. Τα 500 δις που χρωστάμε. Οκ, okay, ναι, εντάξει.
1: Δεν μας κάνει ανεξάρτητους. Θέλω να πω, μην έχουμε τέτοια αυταπάτη ότι ξεχρεώσαμε τον πούλο δεν σας έδινε σημασία.
0: Ο Τσίπρας λοιπόν είπε εδώ ότι τι να έκανε. Συγκυβερνούσε με την Τρόικα. Μια ερώτηση είναι ότι δεν ήξερες από πριν ότι υπάρχει Τρόικα. Δηλαδή πάλι στο ίδιο mood. Αλλά θα ακούσουμε τι έλεγε τότε.
1: Τώρα είναι Τρόικα. Ήταν θεσμούς θυμάμαι με Τσίπρα. Τώρα είναι Τρόικα.
0: Ξαναγύρισε. Και θα θυμηθούμε τι έλεγε τότε ο Αλέξης Τσίπρας πριν συγκυβερνήσει με την Τρόικα, ότι τι ακριβώς θα πάθαινε η Τρόικα.
5: Η Τρόικα την επόμενη μέρα θα πάει από εκεί που ήρθε. Δεν αναγνωρίζουμε κανέναν εξωθεσμικό οργανισμό που δεν έχει καμία νομιμοποίηση, όχι από την ελληνική κυβέρνηση, ούτε καν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
6: Αυτός ο προϋπολογισμός δεν θα αναθεωρηθεί από την Τρόικα. Θα αναθεωρηθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που θα διώξει την Τρόικα ανοίγοντας νέους δρόμους ελπίδας για τη χώρα και το λαό.
7: Μου λένε τι θα κάνεις με την Τρόικα. Ποια Τρόικα. Ποια Τρόικα. Δεν υπάρχει Τρόικα. Θα πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός να κάτσει στο τραπέζι με κάποιους. Δεν θέλω να τους υποτιμήσω τους ανθρώπους, αλλά εν πάση περιπτώσει εκπροσώπους και υπαλλήλους οργανισμών που δεν έχουν θεσμική νομιμοποίηση.
0: Ποια Τρόικα, έλεγε τότε. Και τώρα λύσει η κυβέρνηση με την Τρόικα. Με την ποια Τρόικα.
1: Πήγε από εκεί που ήρθε όμως.
0: Πώς?
1: Πήγε η Τρόικα από εκεί που ήρθε. Από το Μαξίμου ήρθε, στο Μαξίμου ξαναπήγε.
0: Εκείνο το πρώτο εξάμηνο του 2015 που το βλέπαμε εμείς και σαν δουλειά εδώ. Βλέπαμε ότι θα έρθει η μνημόνια, δεν γίνεται. Τώρα βλέπω μια φωτογραφία σχεδόν με πιτζάμες του Μαζονάκη που είχε πάει σε ένα από αυτά τα
1: event καλά, ναι.
0: Και είχε βάλει μια πιτζάμα βυσσινή.
1: Κόκκινη πιτζάμα κι αυτό.
0: Πήγαινε και με κάτι τέτοιο.
1: Και τσολιά ήταν σ' άλλο, μην μιλήσω, μην μου ανοίξει το στόμα.
0: Και τσολιά και με φούστα νομίζω τσολιά.
1: Με φούστα τσολιά και μαύρη.
0: Ναι.
1: Προχώ.
0: Επειδή οι οθόνες μέσα στο στούντιο παίζουν όλες Μαζονάκη, λογικό να μην μπορούμε να ξεφύγουμε. Αλλά εμείς έχουμε τον άλλο στάρα εδώ, τον Τζίπρα. Θυμάμαι τότε εκείνο το πρώτο εξάμεινο.
1: Άλλος τσολιά από εκεί.
0: Ναι, πολύ. Γέρμανο τσολιά. Θα συμπληρώσω εγώ. Εκείνο το εξάμεινο που κοροϊδεύαν την κοινωνία. Γιατί κοροϊδεύαν, δεν ήταν αυταπάτες. Κάναν σωστή κοροϊδία και ξέραν θα κάνουν εκλογές και θα εγκλωβίσουν και τον κόσμο. Η ενοχή δηλαδή είναι τεράστια. Υπήρχαν κάποια στελέχη που ήταν λίγο πιο έντιμα να τα πεις. Και θυμάμαι τότε είχε ένα μπάρο Μπογιόπουλος στον ημεροδρόμο εκείνο το εξάμηνο και κατεβαίναμε όλοι στο κέντρο της Αθήνας.
1: Το ναυάγιο, θα λέγαμε.
0: Ναι, πάση περιπτώσει. Αυτό που ήταν, ναι. Εκεί συχνάζανε τότε και πολιτικοί και τη πρώτη κυβέρνηση αριστερά. Ερχόντουσαν υπουργοί, βουλευτές το βράδυ. Και είχαμε την ευκαιρία να ρωτήσουμε. Ο Βαρουφάκης ερχόταν, η σύζυγο Βαρουφάκη. Τι γίνεται, δηλαδή, αφού θα φέρετε μνημόνια.
1: Οι άλλοι ξαναθιάψαν εξάρτητα του Έλληνε, δεν θυμάμαι πώ
0: ήταν. Ναι, η Ραχίλ Μακρύ.
1: Ραχίλ Μακρύ.
0: Μα έλεγε κάτι ασυναρτησία ένα βράδυ.
1: Έλα.
0: Εντάξει.
1: Έτυχε, θα είχε.
0: Μάλλον.
1: Ποιοι, ένα από το παραπάνω.
0: Και θυμάμαι, ήταν η Γεροβασίλη μια μέρα τότε. Ήταν υπουργό, δεν την πολύ ξέραμε, γιατί τότε του μαθαίναμε όλου. Και λέμε, γιατί, τι είναι όλο αυτό, υπάρχει περίπτωση να μη φέρει μνημόνιο. Λέει, θα φέρουμε κι εμεί μνημόνιο όπω οι άλλοι. Και γιατί δεν το λέτε, τι να πούμε, δεν μπορούμε να το πούμε τώρα, θα το πούμε στη συνέχεια, θα το φέρουμε και εμείς μνημόνιο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ειλικρινής ντόμπρα χήμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
1: Σε μια προσωπική κουβέντα.
0: Σε προσωπική κουβέντα. Ναι. Έχουν περάσει 10 χρόνια, τώρα μπορούμε να λέμε και τέτοια. Οπότε κοροϊδεύαν. Κοροϊδεύαν την κοινωνία, θέλω να πω. Ξέρανε τι θα γίνει και όποιος στοιχειοδός ξέρει πώς λειτουργεί η Ευρώπη. Και τι σήμαινε τότε να πεταχτεί εκτός η Ελλάδα από την Ευρώπη, ανεξαρτήτως του τι γνώμη έχεις για την Ευρώπη. Δεν γίνεται σε ένα βράδυ φεύγεις. Γιατί λέγανε κι άλλα εκείνη την εποχή ότι δεν μπορούμε να φύγουμε ξαφνικά. Προφανώς δεν μπορείς να φύγεις ξαφνικά. Θέλει ετοιμασία του λαού, θέλει πολλά, θέλει να το θέλει ο λαός. Εδώ τον είχαν βάλει το λαό με το τηλεκοντρόλ να τελειώσουν 17 ώρες να δούμε τον ΕΡΠΗ τι θα γίνει και τι θα φέρει. Δεν γίνονται αυτά έτσι όπως θα κάναν αυτοί.
1: Ναι.
0: Οι αρπακολατζίδες.
1: Σε πολλούς τομείς τώρα.
0: Σε πολλούς τομείς. Ναι, εγώ και εμένα μου έρχονται
1: διάφορα. Από εκεί μέχρι τις τηλεοπτικές άδειες.
0: Όλα τα στρώματα.
1: Κλάμα, τις μπαζιάνα, τα στρώματα, όλα. Ένα πράγμα.
0: Αφόρητη είναι όλη αυτή. Και αν τα έγραφε κάποιος, δηλαδή ήθελε να κάνει ένα σύριαλ με κουλαμάρες, θα βάζω όλα αυτά που κάνανε αυτοί. Γιατί αυτό ήταν. Κουλαμάρες. Ασυναρτησίες. Δεν ήταν. Κάνω μια πολιτική. Εδώ, Μητσοτάκης είναι κοινικός. Εφαρμόζει μια πολιτική που ευνοεί τους λίγους και παίρνει στους πολλούς κάτι ψυχουλάκια κάθε χρόνο. Κοινικός. Καθαρός, το λέει. Περίπου το λέει. Θα σας διαλύσουμε, ναι. Θα σας τσακίσουμε, θα σας όλα αυτά. Οι άλλοι λέγανε ασυναρτησίες. Πράγματι, και τώρα συνεχίζουν να λένε.
1: Παλεύουν να αρθρώσουν λόγο, ρε παιδί μου, και εσύ τώρα. Απέναντι στα καθάρματα. Τι να κάνουμε.
0: Επειδή λέει. Θα σου πω.
1: Ναι. Αμέσως και εσύ.
0: Θα σου πω.
1: Ωραία, ψήφισε Μητσοτάκη που
0: είναι τόπλος. Όχι, περίμενε. Όχι, δεν είναι αυτό.
1: Μου βγήκε Μητσοτάκικο από την άλλη.
0: Δεν σου βγήκα
1: Μητσοτάκη. Αριστερό, γύρω και έφτασε από αριστερά στο Μητσοτάκη.
0: Συμφωνώ με τον ορισμό και τον χαρακτηρισμό καθάρματα. Όμως είναι άλλο τι ψηφίζουμε και άλλο τώρα πώς κρίνουμε τις συμπεριφορές πολιτικές, αισθητική και τα υπόλοιπα. Όταν λέει ο Τσίπρας τώρα θέλω δεύτερη ευκαιρία. Να ξέρει ότι με την δεύτερη ευκαιρία τη δική του δίνει τρίτη ευκαιρία στο Μητσοτάκη. Ξέρεις γιατί, δεν βγάζουμε κυβέρνηση εγώ και εσύ. Ούτε όσοι ψηφίζουν Τσίπρα ένα 10% ο πυρήνας, ούτε ο πυρήνας του ΚΚΕ. Κυβέρνηση βγάζει ένα 10-15% που πηγαίνει έρχεται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή φεύγει από τα κόμματα και μπορεί να πάει με ευκολία. Αυτό το 10-15% όταν ακούει Τσίπρα πηγαίνει όλο στο Μητσοτάκη. Δεν θέλει να ακούει Τσίπρα γιατί αυτό θα κρίνει. Δεν θα κρίνω εγώ που ψηφίζω ΚΚΕ, σταθερό.
1: Τι ψηφίζεις?
0: Κουκουέ.
1: Έλα πάνω.
0: Δεν στο είχα πει.
1: Δεν τρώει τόσα χρόνια, ρε παιδί μου, και το πάω γύρω γύρω.
0: Εντάξει, συγγνώμη.
1: Και μια το σκέφτομαι, μια λέω μπορεί, λε, μωρέ, λε.
0: Λοιπόν, αυτό το 10-15 και καλά μεσαίο χώρο, όπω λέγεται, νοικοκυρέ.
1: Είναι κουμούνι. Κουνούμαλο.
0: Αυτό ναι. Αυτό το 10-15% δεν θέλει να ακούει Τσίπρα. Και επειδή το rebranding που έχει κάνει είναι με τζούφιο. Γιατί λέγοντας αυτά που λέει τώρα, δεν πείθει ότι έχει όντως μετανιώσει και ότι έχει κάνει όντως κριτική. Εγώ το λέω για αυτούς, για καλό δικό τους. Μπας και τσιμπήσουν κάτι παραπάνω. Γιατί έτσι δεν πέφτει ο Μητσοτάκης. Έτσι θα τον ξαναβγάλει το Μητσοτάκη. Το ότι βγαίνει ο Μητσοτάκης και παίρνει 10, δεν φταίω εγώ. Αυτός τον έβγαλε. Που λέω εγώ ότι ο Μητσοτάκης λέει θα σας φάκ. Το λένε. Το λένε οι Μητσοτάκη. Η δεξιά το λέει.
1: Αν δεις όχι, κάθε
0: λέει,
1: υπουργό.
0: Μα βγαίνει ο άλλος, λέει να μην κάνετε κριτική.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση. Δεν σταματήστε να κάνετε. Τα λένε. Έχουν ξεφύγει πια. Η αλαζονία είναι τέτοια που βγαίνουν και τα λένε. Επειδή έρχονται οι άλλοι με τέτοιο τρόπο που ευνοεί.
1: Συγγνώμη, η αλαζονία δεν είναι αποκρουστική για τον κόσμο. Εγώ σου λέω. Ωραία, τα λένε.
0: Αποκρουστικό
1: ο κόσμος δεν θέλει να κάνει μετά πάνω σε αυτό που λέει αυτό.
0: Τρεις μέρες
1: τώρα. Να μην μπροστά του, να μην. Όχι να τον μαυρίσει με τα δυο χέρια. Με τα πόδια και τα σόγια και τα σκυλιά να ψηφίσει.
0: Για μένα είναι πολύ βασικό αυτό η συμπεριφορά στην πολιτική. Δηλαδή η οικονομία, η τσέπη, το πρωτοφόρο.
1: Λέγαμε για τα μπουζούκια πριν. Αυτή η αισθητική του πάτου τη κοινωνία. Γιατί αυτό είναι ο πάτο τη κοινωνία. Οι εκβιαστέ, τα χουντοσπέρματα και όλα αυτά τι είναι. Ποιο θέλει να είναι σαν κι αυτόν.
0: Ένας
1: και ψηφίζει αυτόν.
0: 30% 25% ναι, λέει συμφωνώ. Στις δημοσκοπήσεις. Στις δημοσκοπήσεις. Αλλά λες όντως, απορρίπτω αυτό και γυρίζεις και βλέπεις Αλέξη δίπλα και λες τώρα θα ψηφίσω Αλέξη.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Κάποιος κόσμος θα το κάνει.
1: Μπροστά στο μπάτο λες πάμε άντε, είναι ένα level παραπάνω.
0: Με αυτή τη λογική.
1: Αισθητικά.
0: Πάμε έτσι όπως πάμε όλα αυτά τα χρόνια.
1: Μπροστά στον πάγο πάμε ένα level. Να κάνουμε τώρα.
0: Όχι άλλο λέω, ας τις συνθήκες. Μια χαρά πάνε. Φροντίζουν άλλοι να οριμάσουν και θα οριμάσουν ενώ δεν θα είμαστε τόσο έτοιμοι όλοι εμείς. Γιατί όπως βλέπεις ο παγκόσμιος καταστροφής.
1: Το θέμα είναι ποιος βοηθάει πιο πολύ να οριμάσει τις συνθήκες ή ποιος λειτουργεί σαν παυσίπονο στις συνθήκες.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Ας το αποφασίσει ο κόσμος αυτό. Ποιος είναι παυσίπονος.
0: Θα σου πω εγώ. Το παυσίπονο είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Τι θες τις διαφημίσεις.
1: Επειδή είσαι κουμούνι όπως αποκαλύφθηκε, γι' αυτό τα λες αυτά όμως.
0: Περίμενε. Διαφημίσεις. Πριν πάμε διαφημίσεις.
1: Το στρίμω ξανά.
0: Θα πάμε. Όχι, δεν με στρίμω.
1: Του το έβγαλα ότι είναι κουμούνι.
0: Και δεν το είχα πει και ποτέ. Χρήστο Μυρίδη που ρυθμίζει τον ήχο. Βάλε, προσπέρασε τα τρία επόμενα tape που είναι Τσίπρας και τα προσπερνάμε. Και θα πάμε σε έναν μαζονάκι να μας πάνε να πάμε έτσι μουσικά εκεί που πρέπει.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: σκοτάδια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
6: Όμορφες ιδέες,

0: Ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Το καλοκαίρι

0: Guest DJ Spiros House Motion. Opening act Tony Knows That. One Last Dance. Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ Spiros House Motion.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time!
5: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο δίπλα στο High Clean. Επίσης μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.

0: Κοίτα να δεις, αυτή η χώρα, εδώ είναι Μαζονάκης με πιάνο και Μαζονάκης στο κλασικό τραγούδι, το γνωστό, πολύ γνωστό. Αυτή η χώρα έχει κάποια must.
1: Ναι.
0: Ένα από αυτά είναι κάποια στιγμή στη ζωή σου, πολύ χάλια που θα είσαι, γιατί όλοι οι άνθρωποι στις ζωές τους είναι πολύ χάλια κάποια στιγμή για συναισθηματικούς και άλλους λόγους. Σε αυτή τη στιγμή να συντονιστείς με το Μαζονάκη. Με, δηλαδή ένα τραγούδι του Μαζονάκη να είναι το μόνο που θα σου κάνει παρέα. Αυτό είναι ένα από τα must της χώρας. Έχει καμιά εικοσαριά must, κάποια στιγμή πρέπει να τα μαζέψουμε, να τα κάνουμε εκπομπή. Τα must της Ελλάδας, γιατί είναι πολύ παλαβά.
1: Τι
0: και πολύ...
1: σε αυτή την περίπτωση. Τι ακούμε, οδηγός επιβίωσης.
0: Οδηγός προς Έλληνες. Όχι προς ξένους.
1: Ξυλόπιτα, κεράτομα, κατάθλιψη.
0: Όχι μόνο αυτό,
1: αφραγγεία,
0: ανεργία, δόσεις, σου παίρνει το σπίτι, οτιδήποτε.
1: Δεν είναι ο Μαζονάκης αυτά.
0: Όχι, σου είπα, μπορεί να βρεις, αλλά η φωνή του, η φωνή του Μαζονάκη, εδώ τώρα στις κλασικές εκτελέσεις.
1: Μόνο το εδώ θα γυρίσεις εδώ, αν πάνε να σου πάρουν το σπίτι, δηλαδή αυτό μόνο θα μπορούσε.
0: Η φωνή του Μαζονάκη είναι αυτή η γλυκιάζεστη φωνή που θες να ακούσεις δίπλα σε μελωδία, σε τέτοιες περιπτώσεις. Γι' αυτό ένα από τις αιτίες του Γκέλ που έκανε του Μεγάλου, νομίζω είναι και αυτός. Έχει σημασία η φωνή.
1: Η φωνή είναι
0: βασικό. Γιατί υπάρχουν πολύ καλές λαϊκές φωνές.
1: Έχει πει και μεγάλα ζεμπέικα που ο Έλληνας μόλις ακούσει ζεμπέικο συντονίζεται πλήρως.
0: Προφανώς.
1: Είναι, οπότε, αυτό και είναι DNA.
0: Τώρα κρατάω αυτό εδώ έτσι για να το δεις. Είναι μια αφίσα που, που λέει Θεσσαλονίκη Άγιος Παΐσιος. Και λέει μετά διήμερη εκδρομή.
1: Αν το πας γύρω-γύρω για να διαφημίσουμε την παράσταση που έχω την Τετάρτη, το δέχομαι.
0: Πότε είσαι εσύ?
1: 16.
0: Α, λοιπόν, όχι. Αυτή η εκδρομή είναι διήμερη εκδρομή που γίνεται 12 και 13 Σεπτέμβρη, το Σαββατοκυριακό. Και λέει, τώρα εδώ έχει φωτογραφία το Λευκό Πύργο. Πάνω-πάνω έχει τον Παΐσιο, γιατί λέει περιλαμβάνεται διαμονή σε κεντρικό ξενοδοχείο με πρωινό. Πάμε στον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Είναι και αυτό. Και κάτω αριστερά είναι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Θρησκευτικός τουρισμός και κουλτούρα.
0: Και θα πάμε και στο Ρέμο.
1: Μετά.
0: Λοιπόν, αυτό ακριβώς. Να το. Να. Παΐσιος, Ρέμος, Λευκός
1: Πύργος. Με 120 ευρώ, τσάμπα είναι.
0: Τσάμπα είναι.
1: Παιδιά.
0: Και Αντώνης Ρέμος 30 χρόνια.
1: Δεν θέλω να το πάω μακριά. 140 να το πάμε, έρχεστε και σε μένα. Πόσο έχει, 15-20 ευρώ έχει το εισιτήριο την Τετάρτη.
0: Δηλαδή, θα ανέβουμε Σάββατο, Κυριακή, με να κάτσουμε μέχρι Τετάρτη, θα πάμε στον τάφο του Παΐσιου.
1: Τι 120, τι 135-140.
0: Τάφο Παΐσιου, Λευκός Πύργος. Τάφο Παΐσιου. Ρέμος, Μπαρμπαγιάννης.
1: Ναι, τι δεν, πού δεν
0: θα γυρίσουμε για δέσμο.
1: Αν δεν έχω βάλει Μεγαλέξανδρο στη μέση. Ναι, Μεγαλέξανδρο.
0: Πήγαινε και εσύ στο Μεγαλέξανδρο και μετά τα συζητάμε. Ένα...
1: Βενιζέλου, βάλε και άγαλμα, ό,τι θες.
0: Να βάλουμε και στους δρόμους και τις πλατείες.
1: Όχι, ο άγαλμα είπα, όχι.
0: Α, εντάξει. Ένα αυτό και ένα δεύτερο αύριο.
1: Δηλαδή ο Αντώνης πότε τραγουδάει?
0: Το Σάββατο νομίζω, 12 δεν είναι.
1: Μα τι ανταγωνισμό, δεν τρέπεται μωρέ. Δεν τρέπεται. Πήγαινε με επισκιά λίγες μέρες πριν να κάνει ρηματιό τη Θεσσαλονίκη.
0: Θα μαζέψει καμιά 240.000
1: ευρώ. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Και εμείς είμαστε στο θέατρο κήπου απέναντι.
0: Ναι.
1: Την Τετάρτη. Όσοι τέλος πάντων έρχεστε εκεί, Τετάρτη,
0: βρε Μυράκη, συγκρίνεσαι με το Ρέμο. Έχεις πει έλα να με τελειώσει.
1: Το έχω κάνει χωρίς να το πω. Από την εφηβεία.
0: Μάλιστα.
1: Δίκαιο στα τελειώματα. Okay. Αλλά το θέμα είναι, είπαμε στο Μαζονάκη έχει να κουμπίσει και στο Ρέμο. Έχουμε να κουμπίσει κάποιο ένα χωρισμό.
0: Είπα να κουμπίσει στο Ρέμο. Είπα εγώ κάτι.
1: Ωραία, άρα τι μου λες να μην συγκριθώ με το Ρέμο.
0: Κάτι.
1: Δεν συγκρίθηκα με το Μαζονάκη που θα κουμπίσουμε στο χωρισμό μας.
0: Άλλα αντάλλων, όλα μαζί. Λογική Σιριζέου. Ψηφίζουμε Τσίπρα γιατί δεν θα φέρουμε.
1: Εγώ με το Ρέμο που με βλέπεις έχουμε παίξει στα ίδια μαγαζιά. Δίπλα-δίπλα. Έπαιζα στο Vox εγώ. Και εγώ όταν μεσοτυχία ο Ρέμος από δίπλα που ζούκι.
0: Και ξέρεις αυτά τα δύο μαγαζιά.
1: Έλεγα εγώ Μητσοτάκη γου και δίπλα ακουγόταν. Έλεγα μην είναι μες τα όνειρά μου.
0: Αυτά τα δύο μαγαζιά επειδή ανοίγουν στον ίδιο επιχειρηματία επικοινωνούν και με μία πόρτα.
1: Γι' αυτό σου λέω ακούγόταν μεσοτυχία. Ερχόταν ο σερβιτόρος με τα λουλούδια, περνούσε τα κορίτσια με τα λουλούδια. Και ο σερβιτόρος με τις σαμπάνιες και παίρναγε, μάλλον σε εμάς φορτώνανε, δεν ξέρω. Εμείς είχαμε τα λουλούδια στο Vox και τα πήγαινε δίπλα στο Ρέμο. Και εμείς τίποτα, ξεροσφύρι. Ούτε γαρίφαλο.
0: Ναι, το ξέρω, επικοινωνούν. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερο, αύριο στο σκοπευτήριο, οι κοινοί θνητοί έχουν μια ωραία παράσταση μουσική από ό,τι έχω μάθει. Θα είναι και τραγούδια, αλλά θα έχει και άλλα πράγματα. Πολύ ωραίο. Γίνεται όλο αυτό Σάββατο, Παρασκευή, 11 Σεπτέμβρη. Του 2026, διαβάζω το δελτίο τύπου. Κοινή θνητή, στείνουμε πάνω στην κορυφογραμμή της δεκαετίας μας, όπως λένε, μια συναυλία με ελεύθερη είσοδο για όλο το λαό, για όλους τους εργάτες, τους φοιτητές, τους νέους, τα παιδιά, τους γονείς που θέλουν να δώσουν το παρόν στα τραγούδια που τιμούν το παρελθόν μας. Που θέλουν μαζί μας να ενώσουν τις φωνές τους με τις 200 φωνές εκείνων που έφυγαν τραγουδώντας την Πρωτομαγιά του 44. Στο σκοπευτήριο λοιπόν γίνεται αυτό, 9 η ώρα αύριο, είσοδος ελεύθερη. Κοινή θνητή με εκπλήξεις, με ένα ωραίο περιεχόμενο, παράσταση, Οπότε από νωρίς, λέει, το απόγευμα θα γίνεται και ξενάγηση στον χώρο του μουσείου και θα υπάρχει ανοιχτή έκθεση με θέμα το θυσιαστήριο της Κεσαριανής. Δεν θα μπορούσαν άλλο να πάνε και οι θνητοί για να γιορτάσουν τα 10 τους χρόνια. Ναι. Διάλεξαν αυτό το εμβληματικό σημείο της Αθήνας. Όσοι λοιπόν θέλουν, αύριο εκεί.
1: Όταν τώρα, το διαλέγει ο Τσίπρας είναι πρόβλημα.
0: Ο Τσίπρας τα λερώνει αυτά.
1: Κοινή
0: θνητή τα αναδεικνύουν και ταιριάζουν. Ναι. Ο Τσίπρας το λέρωσε τότε, ναι, όταν πήγε εκεί. Γιατί την επόμενη μέρα, σχηματικά, πήγε στη Μέρκελ και έδωσε ένα λαό ολόκληρο. Και έδεσε ένα λαό ολόκληρο.
1: Δεν, τώρα κολλάμε σε λεπτομέρειες.
0: Ποιες είναι οι λεπτομέρειες?
1: Ο λαός.
0: Το τρίτο μνημόνιο.
1: Όχι, ο λαός είναι λεπτομέρεια.
0: Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Ναι. Ο λαός λοιπόν έχει και λαό του Βόλου. Οι Βολιώτες είναι λαός.
1: Αχ, ναι, και ψηφίζουν. Και ψηφίζουν.
0: Άκου λοιπόν τι ψηφίζουν.
1: Ξέρω.
2: Τι να πω, αυτός μας κοροδεύει συνέχεια αυτός. Είναι ψήφο όλα αυτά που δίνει στους αγρότες. Εγώ με τον Ντάντελ είχα καταστροφή στο σπίτι. Πέρασε το νερό μέσα, η σημαντή του. Και πλημμύρισε ο ποταμός και μπήκε μέσα στο υπόγειο. Ζημιά 50.000. Και λέω ο Μπέος με τον Τριαντόπουλο ότι θα μας δώσει από ζημίους 6.000. Και ακόμα μας θα δει. Και είμαι και εγώ τότε Νέα Δημοκρατία. Αλλά τώρα άλλαξα και είμαι Πασόκ, με ερμό να πεθάνω.
0: Μπράβο.
1: Καλά που έγινε
0: Πασόκ. Προφανώς ήταν Πασόκ και παλιά αυτός. Είμαι σίγουρος, γιατί ήρθε ο Ντάντεν.
1: Είναι αυτό το 15% που λέμε. Τώρα βόλευε η Νέα Δημοκρατία, πάμε Νέα Δημοκρατία.
0: Εδώ λοιπόν ο κύριος, από όταν ήρθε ο Ντάντεν, του κατέστρεψε όλο το βιός, όπως είπε ο ίδιος, και τώρα από Νέα Δημοκρατία έγινε Πασόκ. Και γυρίζει την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία. Στους έντιμους της κυβερνήσεώς μας και τους συνεπείς. Ναι. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνει αυτός ο κύριος. Γι' αυτό θα ακούσουμε έναν άλλο κύριο.
1: Σωστό είναι ο Τριαντόπουλος ή κάθε Τριαντόπουλος και Μπέος που κοροϊδεύουν τον κόσμο. Αυτό είναι το σωστό.
0: Δεν κοροϊδεύουν.
1: Τι κάνουν.
0: Κάτι του έχουν πει, θα έρθουν. Δεν είναι ο λόγος τους, είναι συμβόλαιο. Δεν νομίζω να κοροϊδεύουν.
1: Α, τι συμβόλαιο είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω. Με το λαό. Ένας είναι αυτός ο κύριος εδώ, Βολιώτης. Θα ακούσουμε άλλον ένα Βολιώτη.
3: Πολύ καλά. Δεν υπήρχε καλύτερα από αυτά. Τι άλλο μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος. Καλύτερο δηλαδή.
4: Πολλοί λένε ότι δεν αλλάζει κάτι με την ακρίβεια, όμως και την καθημερινότητα για τα νοικοκυριά είναι δύσκολο.
3: Αυτό τώρα είναι λεπτά γράμματα. Τα εξήγησε όσο μπορούσε και που έκανε την press conference κλπ. Αλλά γενικά, σε γενικές γραμμές, ήταν άριστος.
0: Για το Μητσοτάκι όλα αυτά. Εδώ ο συγκεκριμένος Βολιώτης λέει όλα αυτά τα πολύ ωραία για το Μητσοτάκη, γιατί στην press conference, όπως είπε, είδε τις Βολιώτες. Έχουν με μπέ, έχουν ένα επίπεδο. Δεν είναι τώρα πάνω να πούνε τι είπε στη ΔΕΘ, έτσι χήμα. Στην press conference.
1: Ναι, όχι.
0: Το είπε και συλλαβιστά, έτσι ωραία, του έδωσε βαρύτητα, όπως πρέπει να λέγονται αυτά. Δύο Βολιώτες, ο ένας παραμένει νεοδημοκράτης, ο άλλος από νεοδημοκράτης έγινε Πασόκ. Τον έχει γοητεύσει προφανώς το ζαχαρούχο γάλα.
1: Γιατί. Μεγαλώνει μικρά παιδιά.
0: Αυτό ήταν παιδιά. Το ευαπορέ γάλα.
1: Α, όχι το ζαχαρούχο.
0: Το ζαχαρούχο γάλα.
1: Γλυκά παιδιά.
0: Γλυκά παιδιά. Η κυρία Κέλλη Σταμούλη είναι στέλεχος του Πασόκ, υποψήφια στην Αλφα Αθήνας, και έτσι παρομοιάζει τον Ανδρουλάκη.
5: Έχει τόσα πολλά ερεθίσματα στα οποία πρέπει να αντεπεξέλθει ο Νίκος Ανδρουλάκης που είναι λίγο δύσκολο να χωρέσει.
6: Είναι στριφνός.
5: Στριφνός καθόλου, όχι.
6: Έχει χιουμόρ.
5: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
6: Ζαχαρούχο γάλα, είπατε τον Νίκο Ανδρουλάκη.
5: Το λέω αυτό γιατί είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά είναι πολύ.
6: Αρέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα παιδιά, δεν το έχω
5: εννοώ ότι είναι πάρα πολύ τρυφερό.
0: Το ζαχαρούχο. Δηλαδή βλέπεις ένα ντρουλάκι και λες σαν το ζαχαρούχο γάλα ένα πράγμα. Λες αυτό.
1: Γάλα τον λες.
0: Γάλα δεν τον λες. Λες κανέναν άνθρωπο γάλα.
1: Ναι.
0: Αν θες να πεις γλυκός, λες γλυκός. Αν να πεις σαν ένα σου.
1: Όχι, σαν ένα προφυτερό. Είναι ξενέρωτος. Είναι γάλα αυτός τώρα. Είναι
0: ναι, δηλαδή η παρομοίωση της κυρίας Κέλλη Σταμούλη, αφού το είπε τον καλό το λόγο και που θέλει να γίνει και γνωστή μέσω αυτού, να γίνει, μπας και βγει βουλευτής και αυτή, είπε ζαχαρούχο γάλα τον πρόεδρο.
1: Μπράβο.
0: Καλό είναι.
1: Τον έκανε, τον έκανε μάγκα.
0: Τον ανέβασε. Κανείς δεν τον έχει πει ζαχαρούχο γάλα, είναι η αλήθεια.
1: Όχι.
0: Θα μπορούσε να πει σαν τη γη. Θα μπορεί να λέμε διάφορα τέτοια. Λέμε εκχύλισμα βανίλιας είναι ο τάδε πολιτικός. Αν μιλάμε τέτοιου όρου.
1: Εκχύλισμα ανθρώπου. Κάτι.
0: Δεν έχουμε τέτοιου.
1: Τι. Α, όχι.
0: Και θα κλείσουμε την ενότητα των ηχητικών με τον Γέροντα Δοσίθεο.
1: Δοσίθεο, ένας... ποιο είναι αυτό. Να κάνουμε εκδρομή. Γέροντα Δοσίθεο.
0: Από... αυτό ζει.
1: Ωραία.
0: Είναι ένα προφανή. Ω καλόγερο ντυμένο, δεν ξέρω αν είναι. Αλλά υπάρχουν διάφοροι τέτοιοι στο διαδίκτυο.
1: Σιγά, γιατί και ο άλλο δεν είναι κλεωμένο.
0: Ναι,
1: γιατί να μην
0: κάνουν, δεν είναι η ίδια κατηγορία τούτο. Κάνουν κηρύγματα και είναι κηρύγματα αγάπη. Υπάρχει πάντα μια κάμερα και με διασπείρουν, διαδίδουν το λόγο του Θεού.
7: Αν κάποιος βλασφημεί το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, μαλώνουμε μαζί του ή προσευχόμαστε για αυτόν και τον αφήνουμε στην κρίση του Θεού?
8: Κοίταξε, στην αρχή τον θετούμε όμορφα, ταπεινά. Άνθρωπε μου, μου βλασφημείς την πίστη μου και δεν στο επιτρέπω. Αν συνεχίσει, γι' αυτό σου δώσε τα μπράτσα ο Θεός. Δεν στα δώσε για τη γυναίκα σου να τη βαράς, ε? Ρίστου μία εκεί να το θυμάται σε όλη τη ζωή. Σε όλη τη ζωή, ναι.
0: Δεν είχαμε ανάγκη όλη το λόγο της αγάπης να ακουστεί.
1: Τι είχαμε τώρα, κάπου να κρατηθούμε θέλουμε.
0: Όταν λέει τα μπράτσα δεν στάδωσε ο Θεός, όχι μόνο για τη γυναίκα σου, αλλά και για τον άλλον, τι γίνεται. Δηλαδή, λέει, καταλαβαίνω αυτό που...
1: σεξιστές και τους
0: καλογύρους. Δεν είπε μόνο, μην τον αδικήσω, νομίζω, δεν είπε τη λέξη μόνο. Δεν στάδωσε, γιατί ίσως να είναι και αντί και κατά και κατά αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, φεύγουμε από αυτό. Πάμε στο άλλο. Ότι τα μπράτσα τάγει για να πλακώσει το ξύλο κάποιον που θα αφισβητήσει την πίστη σου.
1: Τι τάγει για το TikTok να τα δείχνει,
0: ναι, ναι,
1: στο Instagram.
0: Οπότε τι πα, στα γυμναστήρια κάνει αυτό. Θα κλείσουμε πάλι με Μαζονάκη, αλλά μέσω Κότσιρα. Γιατί ο Γιάννης Κότσιρας χθες στη συναυλία του.
1: Είπε μια ιστορία, ναι.
0: Είπε μια ιστορία και τραγούδισε και ένα τραγούδι του Μαζονάκη. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο.
1: Γεια χαρά.
9: Ο Γιώργος ο Μαζονάκης, καταρχήν δεν ήμασταν φίλοι, έτσι. Απλά τον αγαπούσα πολύ. Φαντάζομαι πολύ από εσάς. Και ναι, ήταν ένας πάρα πολύ τρυφερός και ευαίσθητος άνθρωπος και εντάξει. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, δουλεύαμε μαζί, εκείνος δούλευε στο δικό του μαγαζί, απλά ήταν κολλητά με την Ακτή Πειραιώς που δουλεύαμε εγώ με τον Γιώργο τον Ταλάρα και τον Λαβρέντη και τον Γιάννη τον Ζουγανέλη, ήταν μια τρελή παρέα. Λοιπόν, και εκείνος δούλευε δίπλα και συνέβη το εξής, κάποια στιγμή τελειώνουμε εμείς και πάω δίπλα να τον δω. Δεν είχε βγει ακόμα. Και πήγα να του μιλήσω, του λέω τι έγινε Γιώργο, τι κάνεις. Και τα λοιπά, του λέω πας πάρα πολύ καλά. Και όταν κλείνουμε, του λέω εγώ, εμείς έρχεται κόσμος σε σένα εδώ. Και μου λέει Γιάννη μου έτσι. Για κάθε παράδεισο υπάρχει μια κόλαση. Λοιπόν, θέλω να πούμε λίγο από ένα τραγούδι του, το οποίο το έχει γράψει ο Νίκος ο Τερζής, ο φίλος μου και ο συνεργάτης μου. Έτσι να τον θυμηθούμε.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
9: Κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
10: Stigma Radio.

0: στίγμα.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάλια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάλια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα. Και όλες τις κοντούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
0: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
4: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: όταν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
3: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26 95 0 22 644 και 69 74 43 62 60. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
4: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
5: Τι είναι αυτό?
4: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
5: Ποια πρόσωπα?
4: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
5: Το ξένο το Γυριγιώτη με τη γυναίκα του?
4: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
5: Πότε, λέει?
4: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
5: Πού?
4: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
5: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
6: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
7: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα.

0: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
1: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
0: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
1: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Στίγμα Radio.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
2: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: στίγμα.
1: Λοιπόν, κουτάφια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάλια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάλια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Το καλοκαίρι...

0: DJ Spiros House Motion. Opening act, Tony Knows That. One Last Dance. Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ, Spiros House Motion.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας K.A. Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο για Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26950-25798.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
6: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
7: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
8: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
10: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26950 25600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clip.
11: clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
12: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε.

συνεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Comment tu t'appelles?
2: Yann Boyarski.
1: Il paraît que t'as du talent, Yann.
3: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πωλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 01891.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.
0: Stigma Radio.

0: στίγμα.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood ανασυγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
3: Τι είναι αυτό?
2: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
3: Ποια πρόσωπα?
2: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
3: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
2: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
3: Πότε, λέει?
2: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
3: Πού?
2: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
3: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
4: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
5: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
6: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
5: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
6: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
5: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
6: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Ας το πάνω μας.
8: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-50-33-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
9: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Stigma Radio.

0: Στίγμα Radio.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού. Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Τραμπολίνο, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών. Με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν. Σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και πάλι μαζί. Στίγμα FM 97 και 6. Άλπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο. Μας ακούτε live από τη Ζάκυνθο. Καλωσορίζω όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο Στίγμα FM 97 και 6. Αυτό το απόγευμα Παρασκευής, όπως και κάθε άλλη Παρασκευή, είμαστε εδώ μαζί. Όμως αυτή η Παρασκευή είναι λίγο πιο ξεχωριστή από τις άλλες, καθώς από σήμερα άνοιξαν και επίσημα τα σχολεία. Οπότε εύχομαι πολύ καλή και δημιουργική χρονιά, σχολική χρονιά 2026-2027 σε όλα τα παιδάκια, αλλά και στα λίγο μεγαλύτερα παιδάκια, τα οποία σήμερα ξεκινήσαν το Λύκειο, ίσως συνεχίζουν το Λύκειο, είναι ίσως Δευτέρα Λυκείου ή Τρίτη Λυκείου. Χρονιές λίγο απαιτητικές, με πολύ διάβασμα. Οπότε σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή σχολική χρονιά. Ελπίζω όλοι εσείς οι υπόλοιποι να είστε καλά, να έχετε περάσει μια όμορφη μέρα, ίσως στην εργασία σας. Σιγά σιγά νομίζω μπαίνουμε στους ρυθμούς μας. Έχει αρχίσει μικραίνικη ημέρα, λίγο βάζει αυτή τη δροσούλα τα απογεύματα, το βράδυ. Όμως την ημέρα η ζέστη συνεχίζει και επιμένει. Αυτή τη στιγμή κάνει υπερβολικά πολύ ζέστη. Βράζει εδώ το στούντιο του Στίγμα. Όμως εμείς εδώ, έτσι, εδώ πιστοί στο ραντεβού μας. Συνεχίζουμε τα μπάνια μας λοιπόν για ακόμα λίγες μέρες τώρα το Σεπτέμβριο. Αν και οι πιστοί λένε ότι μέχρι και το Δεκέμβριο η θάλασσα είναι τζακούζι. Επιβεβαιώστε μου εσείς που συνεχίζετε τα μπάνια σας μέχρι και τα Χριστούγεννα, γιατί εγώ είμαι από αυτούς που μόλις βάλει το πρώτο κρύο, α, πάει παραλία. Ωστόσο, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα, όπως και χαρούμενη ονομαστική γιορτή στην Ευανθία και στον Ευάνθιο, που έχουν την γιορτή του σήμερα. Χρόνια σας πολλά. Όπως και κάθε άλλη φορά και σήμερα, μπορείτε να μου στείλετε τα μηνύματά σας στα δικά μου προσωπικά social media, Alba05 για Instagram και Alba Παγιολάρη για Facebook, για τις δικές σας μουσικές επιλογές, αλλά και αφιερώσεις. Φυσικά μας ακούτε ιντερνετικά από όλο τον κόσμο στο www.stigmafm.gr, από όπου μπορείτε να μας στείλετε και εκεί τα μηνύματά σας στο Viber ή στο WhatsApp. Πάμε να ακούσουμε Sam Smith, Fire on Fire. She said you're dancing in the movies. I almost started to believe her. Then I saw you and I knew. Maybe it's 'cause I got a little bit older. Maybe it's all that I've been through.

0: στίγμα.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950-25798.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
8: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κύβου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
9: Το καλοκαίρι

0: DJ Spiros House Motion. Opening act Tony Knows That. One Last Dance. Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ, Spiros House Motion.
1: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-43-6260. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
2: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μαζί στο δεύτερο ημίωρο αυτής της εκπομπής σήμερα. Είστε συντονισμένοι στο Στίγμα FM 97 και 6, στο μικροφόνο η Άλβα Παγιολάρη. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. 11 Σεπτεμβρίου σήμερα, Παρασκευή. 30 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε. Προλαβαίνετε να κάνετε τα μπανάκια σας σιγά σιγά, τα τελευταία ίσως για κάποιους. Alicia Keys και Girl on Fire. Έτσι ξεκινήσαμε αυτό το δεύτερο ημίωρο. Θα είμαστε εδώ μαζί στο Στίγμα μέχρι και τις 8 σήμερα. Οπότε στείλτε τα μηνύματά σας στο www.stigmafm.gr. Μας βρίσκετε εκεί και μας στέλνετε μήνυμα στο WhatsApp ή στο Viber. Όπως και φυσικά με βρίσκετε και στα δικά μου προσωπικά social media, Alba05 για Instagram και Alba Παγιολάρη για Facebook. Πάμε να ακούσουμε Beyoncé Coffee.

Εδώ είμαστε και πάλι λοιπόν, μόλις 14 λεπτάκια πριν τις 7. Είστε συντονισμένοι στο Στίγμα FM 97 και 6 στο μικρόφωνο η Άλμπα. 11 Σεπτεμβρίου σήμερα λοιπόν, και σαν σήμερα 11 Σεπτεμβρίου του 2001 συνέβη μία από τις πιο σοκαριστικές τρομοκρατικές επιθέσεις στην ιστορία. Το πρωί εκείνης της μέρας, 19 τρομοκράτες της Αλ-Κάιντα κατέλευαν 4 επιβατικά αεροπλάνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν επιβεβαστεί κανονικά στις πτήσεις και κατά τη διάρκεια των ταξιδιών επιτέθηκαν στα πληρώματα και στους επιβάτες. Στη συνέχεια ανάγκασαν τους πιλότους να χάσουν τον έλεγχο των αεροσκαφών. Κάποιοι από τους αεροπειρατές είχαν μάλιστα εκπαιδευτεί στην πτήση. Δύο από τα αεροπλάνα σαν σήμερα 11 Σεπτεμβρίου του 2001 έπεσαν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη. Ένα τρίτο χτύπησε το Πεντάγωνο, ενώ ένα τέταρτο συνετρίβη στην Πενσιλβανία, αφού οι επιβάτες προσπάθησαν να εμποδίσουν τους αεροπειρατές. Οι δύο πύργοι κατέρευσαν και 2.977 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η επίθεση αυτή άλλαξε βαθιά τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Λίγες εβδομάδες αργότερα οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν το πόλεμο στο Αφγανιστάν εναντίον της Αλ-Κάιντα. Δύο χρόνια μετά, το 2003, ακολούθησε η εισβολή στο Ιράκ. Ένας πόλεμος που ουσιαστικά δεν προκλήθηκε από την 11η Σεπτεμβρίου αλλά επηρεάστηκε και έντονα πολύ από το κλίμα φόβου και ασφάλειας που δημιουργήθηκε μετά από όλες αυτές τις επιθέσεις. Και από τότε μπορούμε να πούμε ότι άλλαξε και η δική μας καθημερινότητα, αυστηρότερη έλεγχη στα αεροδρόμια, περισσότερη κρατική επιτήρηση και νέες αντιτρομοκρατικές νομοθεσίες έγιναν μέρος της ζωής μας. Και ενώ η Αμερική ήταν για χρόνια στραμμένη στη Μέση Ανατολή, η Κίνα αναπτυσσόταν οικονομικά και στρατηγικά, εξελισσόμενη σήμερα στον βασικό ανταγωνιστή των Ηνωμένων Πολιτειών. 25 χρόνια μετά, η 11η Σεπτεμβρίου παραμένει μια ημερομηνία ορόσημο, η μέρα που άλλαξε την Αμερική, την παγκόσμια ασφάλεια, αλλά και σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε από τότε πια όλο τον κόσμο. Τώρα εγώ να σας πω ότι εγώ τότε ήμουν και πάρα πολύ μικρή, ήμουν μόλις 2 ετών. Οπότε δεν θυμάμαι τίποτα, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Όμως μου έκανε πολύ εντύπωση διάφοροι συνάδελφοι και άτομα από το κύκλο μου. Μου είπαν πως είχαν βιώσει εκείνη την περίοδο και τις ειδήσεις και τη τηλεόραση και ό,τι γινόταν τέλος πάντων στα μέσα ενημέρωσης. Πώς δεν τελαβείτε, ακούμε Έρος Ραμαζώτη και Τίνα Τέρνερ. Μπορείτε και εσείς να στείλετε τα μηνύματά σας στο WhatsApp ή στο Viber από τη σελίδα μας www.stigmafm.gr. Όπως μπορείτε να με βρείτε και στα δικά μου προσωπικά social media, Alba05 για Instagram και Alba Παγιολάρη για Facebook.

0: κουτάκια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακροτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος, για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
8: Stigma Radio.
9: What up, eh? What we want? Want them to say.

Εδώ είμαστε και πάλι μαζί. Ακούτε Στίγμα FM 97 και 6. Άλμπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο. Μας ακούτε live από τη Ζάκυνθο. 7 λεπτά μετά τις 7. Και πάμε να μιλήσουμε για ένα ιδιαίτερο ιατρικό επίτευγμα, το οποίο καταγράφηκε στην Αθήνα τις τελευταίες μέρες. Μια 54χρονη γυναίκα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι βάρους 3,5 κιλών από έμβριο που είχε κρυοσυντηρηθεί πριν από περίπου 22 χρόνια. Το έμβριο είχε κρυοσυντηρηθεί το Μάρτιο του 2004 και η εμβριομεταφορά πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2025 σε ιδιωτική κλινική της Αθήνας. Σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα, πρόκειται για την μεγαλύτερη καταγεγραμμένη διάρκεια κρυοσυντήρησης που έχει οδηγήσει σε γέννηση παιδιού, καθώς το έμβριο παρέμεινε κρυοσυντηρημένο για 22 χρόνια, 5 μήνες και 23 μέρες. Η ιστορία, έχω να σας πω, ότι έχει και μια άλλη πλευρά, μια πολύ συγκινητική πλευρά. Η μητέρα είχε αποκτήσει το 2004 με την ίδια διαδικασία ένα αγοράκι. Όμως τον Οκτώβριο του 2025 η οικογένεια έχασε τον γιο της σε τροχαίο δυστύχημα 21 ετών. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη μεγάλη απώλεια αποφάσισε να αξιοποιήσει τα έμβρια που παρέμειναν κρυοσυντηρημένα από την πρώτη της προσπάθεια το 2004. Η διαδικασία φυσικά έγινε με την απαραίτητη άδεια της Εθνικής Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ηλικιακού ορίου, το οποίο ηλικιακό όριο είναι τα 54 έτη. Για τους γονείς φυσικά η γέννηση της μικρής δεν αντικαθιστά το παιδί που έχασαν, όμως όπως λένε και οι ίδιοι, τους έφερε ξανά στο σπίτι ελπίδα και φως σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους.

Εδώ είμαστε και πάλι μαζί, 18 λεπτάκια μετά τις 7. Ακούτε Στίγμα FM 97 και 6. Άλβα Παγιολάρη στο μικρόφωνο. Και πάμε να συνεχίσουμε λίγο με τα νέα των τελευταίων ημερών. Καθώς μια διαφορετική δράση πραγματοποίησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Τροχέζα Κίνθου, με στόχο να υπενθυμίσει στους οδηγούς δικύκλων ότι το κράνος μπορεί να τους σώσει τη ζωή. Στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους, αστυνομικοί σταματούσαν οδηγούς που κινούταν χωρίς κράνους και αντί να τους βάλουν πρόστιμο λοιπόν, τους έδιναν ένα καινούριο κράνος μαζί με ενημέρωση για την οδική ασφάλεια. Ο διοικητής της Τροχέας Ζακύνθου ανέφερε ότι περίπου οι 9 στους 10 οδηγούς δικύκλου στο νησί φορούν κράνος, με στόχο το ποσοστό αυτό να φτάσει στο 100%. Τα πρόστιμα πάντως έχω να σας πω για τη μη χρήση κράνους είναι ιδιαίτερα αυστηρά, 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για ένα μήνα. Αν ο ίδιος οδηγός παραβιάσει ξανά τον κανόνα, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει τα 1.000 έως και τα 2.000 ευρώ, με ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια αφαίρεσης της άδειας οδήγησης. Η ιδιαίτερη αναφορά έχει γίνει και για τα ηλεκτρικά πατίνια, κυρίως στο Λαγανά, όπου έχουν καταγραφεί εκατοντάδες παραβάσεις για τη μη χρήση κράνους αλλά και την κατανάλωση αλκοόλ. Μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου έχουν καταγραφεί 12 περιπτώσεις αυτόφορης διαδικασίας σε οδηγούς πατινιών. Το μήνυμα της Τροχέας λοιπόν είναι απλό: το κράνος δεν πρέπει να το φοράμε απλά για να γλιτώσουμε το πρόστιμο, αλλά να προστατεύουμε τη ζωή μας. Ωστόσο, πείτε μου κι εσείς, εγώ πιστεύω ότι αυτές τις μέρες μου φαίνεται λίγο σαν να έχει πέσει κίνηση και στην πόλη της Ζακύνθου αλλά και στις γύρω περιοχές, κυρίως στο Λαγανά. Νομίζω ότι σιγά σιγά γίνεται αισθητό το κλείσιμο της τουριστικής σεζόν. Αν και έχουμε λίγο ακόμα μπροστά μας, όμως νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνουμε στους ρυθμούς μας, μπαίνουμε σε ένα πρόγραμμα, ειδικά και με το ξεκίνημα σήμερα των σχολείων, της σχολικής χρονιάς. Πιστεύω ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε φθινοπορεινούς ρυθμούς. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσέχουμε στους δρόμους, επειδή είμαστε μόνο εμείς και εμείς που λέμε. Προσέχετε, προσέχετε. I need your company tonight. Something in you. Ωστόσο, εμείς συνεχίζουμε και είμαστε εδώ μαζί. Είμαστε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας για σήμερα, 20 λεπτάκια μετά τις 7. Στην δεύτερη παραγωγή.

Έχω να σας πω ότι αφήσαμε πίσω μας ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο με το έκτο πανελλήνιο πρωτάθλημα drift που ολοκληρώθηκε εδώ στο νησί μας. Με απίστευτο θέαμα, πάρα πολύ κόσμο. Και έχουμε να πούμε και συγχαρητήρια στους δύο ζακυνθινούς οδηγούς που ξεχώρισαν στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Είχαμε πολλούς βέβαια ζακυνθινούς οδηγούς, όμως οι δύο ανέβηκαν βάθρο. Στάδη Τσαγκαρουσιάνος λοιπόν στην πρώτη θέση στην D2 και Παναγιώτης Κεφαλινός στη δεύτερη θέση. Συγχαρητήρια στους στα δικά μας αυτά παιδιά, όπως συγχαρητήρια και σε όλους όσους έτρεξαν, αλλά και στους υπόλοιπους ζακυνθινούς. Ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο αυτό που αφήσαμε πίσω μας και ανυπομονούμε για τα

0: Στίγμα Radio.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
4: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
3: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
4: Απευθύνσου στον ειδικό.
3: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
4: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
3: Απολύμαση λεκάνης.
4: Έντομο απόθηση.
3: Αρωματισμός χώρο.
4: Απεντόμωση μειοκτονία.
3: Προϊόντα και συσκευές χάς.
4: Εντομοπαγίδες. Hygiene Service. Με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
4: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο δίπλα στο High Clean.
3: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
4: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
3: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
5: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών, ξεγνιάστε μία για πάντα. Και ούλες τις κοτούρες σας, αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
6: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
7: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μαζί, στίγμα FM 97 και 6, 20 λεπτάκια πριν τις 8, στο μικρόφωνο η Άλπα. Πάμε λοιπόν λίγο να μιλήσουμε για τις διαδικτυακές απάτες, γιατί είχαμε μια απάτη με δίθεν επενδυτική πλατφόρμα στο Ρέθυμνο τις τελευταίες μέρες. Μια δίθεν επενδυτική ευκαιρία κόστησε 40.000 ευρώ σε έναν 65χρονο επιχειρηματία στην Κρήτη. Ο άντρας εντόπισε στο διαδίκτυο μια πλατφόρμα που υποσχόταν επενδύσεις σε συνάλλαγμα. Αρχικά κατέβαλε μόλις 250 ευρώ για την εγγραφή, όμως όλο αυτό δεν σταμάτησε εκεί. Στη συνέχεια, πιστεύοντας ότι τα χρήματά του επενδύονταν, άρχισε να καταθέτει μεγαλύτερα και μεγαλύτερα ποσά από το Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 2026. Οι καταθέσεις του έφτασαν συνολικά τις 40.000 ευρώ. Η απάτη αποκαλύφθηκε λοιπόν όταν στις 31 Ιουλίου ζήτησε να πάρει πίσω τα χρήματά του. Τότε οι υπεύθυνοι της πλατφόρμας άρχισαν να μην απαντούν, ενώ λίγο αργότερα τα τηλέφωνα που είχε στη διάθεσή του είχαν σταματήσει να λειτουργούν. Α, εκεί σου λέει, όπα, πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω γιατί, είναι πάντα λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία. Δηλαδή, πολύ σπάνια να συμβεί τώρα αυτό σε κάποιον 30χρονο κτλ. Νομίζω ότι λίγο πρέπει να αρχίσετε και λίγο κι εσείς από μόνοι σας να είστε λίγο πιο εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο. Βέβαια, ο 65χρονος κατάλαβε πολύ σύντομα ότι είχε πέσει θύμα απάτης, μόνο που είχε ήδη ξοδέψει 40.000 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν απευθύνθηκε στην αστυνομία. Η έρευνα, έχω να σας πω, βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, ενώ μέχρι στιγμής τα 40.000 ευρώ έχουν κάνει φτερά. Μια υπόθεση που μας θυμίζει λοιπόν ότι στις διαδικτυακές επενδυτικές ευκαιρίες οι μεγάλες υποσχέσεις για εύκολο ή γρήγορο κέρδος χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

Είμαστε μόλις 17 λεπτάκια πριν τις 8, πριν τελειώσουμε και την εκπομπή μας για σήμερα εδώ στο Στίγμα FM. Στο μικρόφωνο η Άλμπα, μας ακούτε live από τη Ζάκυνθο, όπως και επίσης μας ακούτε ιντερνετικά από όπου και αν βρίσκεστε, από όλη την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο, στο www.stigmafm.gr, από όπου μπορείτε να μας στείλετε και εκεί στο WhatsApp ή στο Viber, λίγα ακόμα λεπτάκια για μουσικές επιλογές αλλά και οι αφιερώσεις. Όπως φυσικά με βρίσκετε και στα δικά μου προσωπικά social media, Alba05 για Instagram και Alba Παγιολάρη για Facebook, για TikTok και όλα αυτά τα social media. Πάμε λοιπόν να σας πω, όπως κάθε άλλη φορά, τα τελευταία λεπτά της εκπομπής, τι ταινίες παίζουν στο σινεμά, στο σινεμά Φόσκολος και στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πάμε πρώτα στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Minions και Τέρατα, στις 8 και 4. Προλαβαίνετε ακόμα, έχετε ακόμα μπροστά σας ένα μισάωρο να πάτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας. Έχετε υπόψη σας ότι το θερινό σινεμά θα είναι και για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ακόμα ανοιχτό, μέχρι και ο καιρός να μην το επιτρέψει άλλο, οπότε εκμεταλλευτείτε αυτές τις ωραίες σε εισαγωγικά καλοκαιρινές βραδιές. Πάρτε τα παιδάκια σας και πηγαίνετε και εκεί στο κηλικείο να πάρετε τα πατατάκια σας και τα αναψυκτικά σας, να πάτε να απολαύσετε Minions και Τέρατα στις 8 και 4. Ο Παραχαράτης στις 10, επίσης το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Και στο σινεμά Φόσκολος, Paw Patrol, Κουτάβια και Δεινόσαυροι στις 8, σε ένα τέταρτο από τώρα. Hey now, Insidious, Έξω από το Απότερο στις 10. Αυτές οι επιλογές λοιπόν για σινεμά απόψε. Ωστόσο, Παρασκευή σήμερα, μία από τις πιο ωραίες μέρες της εβδομάδας, αύριο ακολουθεί η Σαββατοκύριακο. Αν και είναι ένα Σαββατοκύριακο λίγο προετοιμασίας, μιας και σήμερα ξεκινήσαμε την σχολική χρονιά. Πρωινό ξύπνημα από τη Δευτέρα. Κουδούνι, παιδιά στο δρόμο, όλα αυτά, να προσέχετε στους δρόμους, τα παιδιά, τις άσπρες γραμμές και την κίνηση. Από Δευτέρα φυσικά.

ωστόσο, πάμε να δούμε και λίγο τα ζώδια, γιατί σε πολλές εκπομπές μου γράφετε αν θα πούμε τα ζώδια και ναι, σήμερα είναι η μέρα που θα τα πούμε. Βέβαια, όχι όλα τα ζώδια. Τα τρία ζώδια που ευνοούνται. Από την Αφροδίτη στο Σκορπιό, αυτά τα τρία ζώδια θα πούμε σήμερα. Από τις 10 Σεπτεμβρίου, από χθες και όλας, η Αφροδίτη περνά στο Σκορπιό και φέρνει ένταση, αυτοπεποίθηση και διάθεση για αλλαγές. Τρία ζώδια λοιπόν φαίνεται να μπαίνουν σε μια πιο δυναμική περίοδο. Τώρα πριν σας πω τα ζώδια, φυσικά σε αυτή τη δυναμική περίοδο το ζώδιο μου δεν περιλαμβάνεται ποτέ, οπότε πάμε παρακάτω. Παρθένος αφήνει πίσω το άγχος και τις αρνητικές σκέψεις. Οικονομικά και προσωπικά ζητήματα αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν και έρχεται μεγαλύτερη αισιοδοξία. Πάμε στο Ζυγό, γίνεται πιο αποφασιστικός και ξέρει πλέον τι θέλει. Προσοχή, ξέρει πλέον τι θέλει, όχι ποιον θέλει, έτσι. Σταμάτα τους συμβιβασμούς και διεκδικεί αυτά που θεωρεί ότι πραγματικά του αξίζουν. Και πάμε στο Σκορπιό, η Αφροδίτη περνά στο ζώδιο του και ανεβάζει την αυτοπεποίθησή του. Η αισιοδοξία επιστρέφει και ανοίγει ένα πιο ευχάριστο και δημιουργικό κύκλο. Με λίγα λόγια λοιπόν, οι Παρθένοι, οι Ζυγοί, οι Σκορπιοί φαίνεται να έχουν μπροστά τους μια περίοδο με περισσότερη αυτοπεποίθηση, αποφασιστικότητα και θετική ενέργεια. Πολύ καλά για σας λοιπόν, γιατί εμάς οι υπόλοιποι μέσα στο άγχος είμαστε συνέχεια. Θα έρθει και εμάς η σειρά μας, που θα πάει. Τουλάχιστον έχω οροσκόπο στο Σκορπιό. Πάλι καλά.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και για σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά εδώ μαζί μου στο Στίγμα FM 97 και 6. Στο μικρόφωνο για τις δύο προηγούμενες ώρες, η Άλμπα Παγιολάρη. Σας εύχομαι να έχετε ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάτε, αύριο στο προαύλιο χώρο Παναγίας Πλάνου γιορτή Τσιφιτούρας, έτσι. Σας εύχομαι ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα, την Παρασκευή, ξανά στις 6. Καλό βράδυ, φιλιά πολλά.

0: κουτάκια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Levante.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
4: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26 95 0 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
5: Στίγμα Radio. Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

Καλησπέρες, καλησπέρες. Είμαι η Πάστα Φλόρα. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο Στίγμα στις 97,6. Άλλη μια Παρασκευή.

Πομπή μου φαίνεται έχω ετοιμάσει. Τώρα τι να πω, ότι δεν μας άρεξε ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Φυσικά μας άρεξε. Ροκάδες, μεταλλάδες, έντεχνα.

αυτή που λες είναι τόσο αγαπημένο μου Άγιο. I'm in love, σου λέει. Φυσικά μπορείς πάντα να επικοινωνείς μαζί μου στο προσωπικό μου λογαριασμό Facebook, Instagram. Κατά κοσμόνι με η Φένια Ρουκανά. Ανοίγεις παρένθεση, γράφεις πάστα φλόρα, ελληνικοί χαρακτήρες. Στέλνεις το τραγούδι σου, την καλησπέρα σου, ό,τι θέλεις.

Και το πάρα πολύ ευχαριστώ με αυτό που άκουσες είναι ότι το Don't Take It From Me είναι ένα σιγκλάκι που έχει κυκλοφορήσει. Μας έλειψε ο γραμμάτικο.

Έχει αρχίσει και την αγαπάει το ελληνικό κοινό, η αλήθεια είναι αυτή. Έχει πάρα πολύ ωραία σκηνική παρουσία έτσι κι αλλιώς. Και το βλέπεις και στα βίντεο κλιπ

0: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε, μέσα σε όλα τα άλλα, πιστεύω ότι άκουσα 20-25 φορές το κεδρόδασος.
1: Θα ξαναφύγω χειμώνας, θα πέσουν τα φύλλα στη γλάστρα από ό,τι φυτέψαμε. Θα έρθω για να ρίξουν τους σπόρους, να θύσουν λουλούδια, να λέμε πως αντέξαμε. Αυτές οι βροχές δυναμώνουν. Αυτές οι
0: έχει ένα πάρα πολύ γλυκό στοιχό.
1: Μονάχα πως θα ρίχνεις φως να θυμάμαι για πόσα παλέψαμε. Πόσα αντέξαν οι πλάτες μας. Εμείς οι στιγμές και οι ανάγκες μας. Μαζεύω αναμνήσεις και φεύγω ξανά να ξαπλώσω στα μήκη και πλάτες.
0: Αυτό ηχογραφήθηκε και κυκλοφορεί το 2023. Εγώ το άκουσα τώρα. Τώρα ήταν η ώρα.

θυμίζουνε. Σε το βράδυ που νύχθα να πεις ότι όλα τελειώνουν και χάνονται. Σου έχω αφήσει την άκρη της γης, τα λουλούδια που κάπως

Και που λες το ξεκίνημα της εκπομπής σου έλεγα, πώς νιώθεις όταν ένας πολύ αγαπημένος σου καλλιτέχνης, ηθοποιός, τραγουδιστής, οτιδήποτε, οποιασδήποτε κατηγορίας, φεύγει. Και πώς ενώ δεν το ξέρεις, δεν ξέρεις την καθημερινότητά του, τα ελαττώματά του. Έχεις αγαπήσει τόσο πολύ τη μουσική του και το συνέστημα που σου προκαλεί βασικά, που είναι πλέον δικός σου άνθρωπος.

φυσικά και σήμερα, όπως και κάθε Παρασκευή, όπως και πολλά πολλά χρόνια τώρα, αμέτρητα μη σου πω, είναι πλάι μου το Sunderwise, πλάι σου. Μπορεί να φεύγει αυτή η σεζόν, αλλά αυτή είναι έτοιμη για την επόμενη, μη σου πω και για την μεθεπόμενη. Έχοντας βάλει πλέον στο παιχνίδι και το AI.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Γουάις. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις. Στίγμα Radio.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Ζήτω, είμαι ελεύθερος! Εντάξει, είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Πακαπώνης.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσει στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
5: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το καλοκαίρι έχει το δικό του προορισμό. Πορτοκούκλα, μπαράκι. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου. Το τελευταίο πάρτι του καλοκαιριού. Guest DJ, Σπύρος

0: Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ Spiros House Motion.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26950 25798.
4: Stigma Radio.
5: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

Κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο στίχο στους 97,6. Spinning away ακούς. Καλώς όρισες.

Ακόμη στο δικό μου λογαριασμό στο Facebook, στο Instagram. Είμαι η Φένια Ρουγκανά. Ανοίγεις πάνω της, γράφεις πάνω στο φλόρα, ελληνικοί χαρακτήρες, τα ξέρεις. Νίκο, καλησπέρα. Δεν έχω προλάβει να διαβάσω τι μου λες, αλλά καλησπέρα.

Την περασμένη εβδομάδα πήγα Θρινό με τη φίλη μου την Ελένη. Και αφού φάγαμε ό,τι πατατάκι, φιστίκι, μπέικρολ, σκόρδο και κυκλοφορούσε, μπας και εξορκίσουμε το κακό. Και επίσης πεινούσαμε, τι να κάναμε. Είδαμε την ταινία Φιόρντ. Πρέπει να σου πω ότι μου άρεσε. Είναι του σκηνοθέτη Ρωμάνου Κριστιαν Μουντζίου. Πήρα και ένα χρυσοφίνικα, πρέπει να σου πω στις Κάνες. Τέλος πάντων, μετά πολλά είναι μια οικογένεια. Βαθιά θρησκευόμενη Ρουμάνη. Η γυναίκα με καταγωγή από την Νορβηγία, οι οποίοι αποφασίζουν να πάνε να μείνουν στην Νορβηγία. Αυτό δεν πάει πάρα πολύ καλά εκεί βέβαια. Γιατί η Νορβηγία είναι πολύ απελευθερωμένη, καθόλου θρησκόληπτη. Και δείχνει έτσι τις συγκρούσεις που δημιουργούνται, τις παρεξηγήσεις. Πώς μεγαλώνοντας ακόμα και ο γονιός μπορεί να μάθει. Να μάθει και να γίνει καλύτερος γονιός δηλαδή. Συνολικά θα πω καλή ταινία. Την προτείνω, Φιόρντ, ξαναλέω. Your Silent Face και New Order. Απλώς αισθάνθηκα, ξέρεις, ότι ήταν λίγο επίπεδη. Ήθελα έτσι μια κορύφωση. Μ' αρέσουν οι κορυφώσεις, άλλωστε, ως γνωστόν. Εντάξει, ο σκηνοθέτης αποφάσισε ότι δεν ήθελε κορυφώσεις και εκρήξεις. Ήθελε να υπάρχει μια... ροή άνευ εκρήξεων, έτσι θα πω εγώ. Μια χαρά, το ακούω. Επίσης, να πας να δεις τα Minions, όσο χρονών κι αν είσαι. Τα Minions τα αγαπάμε όλοι, παιδιά, μικροί, μεγάλοι. Δεν μπορώ σε βαροφάνεις τώρα. Δύο πράγματα έχεις να κάνεις αυτό το Σαββατοκύριακο. Δύο πολύ σοβαρά πράγματα σου προτείνω. Ένα, να δεις τα Minions. Δύο, να ακούσεις πολύ Γιώργο Μαζονάκη.

άνθρωπος από τούτο το μάτιο κόσμο. Ένας άνθρωπος που τη γλέντισε τη ζωή και είχε κότσια. Και βγαίνουν όλοι αυτοί οι σούπερ ηθικοί να πούν για την προσωπική του ζωή, για τις όποιες και αν καταχρήσεις του. Και ο ονομάρτητος, πρώτος παίρνει την πετρούλα του. Ρε άντε από εδώ, λέω εγώ. Ο καθένας τη ζωή του τη ζει όπως θέλει, είπα στα Φλωράκη. Και όταν δεν ενοχλεί και δεν προσβάλλει, δεν σου πέφτει λόγος. Και εύχομαι έτσι οι επόμενες γενιές να είναι πιο απελευθερωμένες σε αυτό το θέμα. Τώρα που είπα οι επόμενες γενιές, πάστε Φλωράκι μικρό, καλή αρχή, άνοιξε τα σχολεία σήμερα. Εντάξει, ωραία φάση να ανοίγουν τα σχολεία Παρασκευή όμως. Κοίτα, έρχεται σου που μετά και βγαίνει 14 η επόμενη, οπότε μια χαρά. Καλή αρχή, καρά κουράγια στους εκπαιδευτικούς, συναδέλφους, σε μαθητές, μαθήτρες. Όλοι θα πάρουν το δρόμο τους, δώσε λίγο χρόνο.

στιγμή που θα βάλω Γιώργο Μαζονάκη στο στίγμα, ρε παιδιά. Το ζήσαμε κι αυτό. Είναι ο Γιώργος Μαζονάκης με την Kid Moxie και στα όνειρά μου δεν θέλω. Καλό ταξίδι, φίλε μας.

Να έχεις πολύ σοβαρή εκτέλεση, ε. Το έχεις ξανακούσει? Ματούλα φυσικά. Ζαμάνι. Ίσως το μοναδικό τραγούδι της με ξένο στοιχό. Είναι με το δίσκο Μουμά.

και difficult I'm leaving you behind. Δεν ξέρω αν είναι κατάλληλη στιγμή να το ανακοινώσω αυτό τώρα. Ξέρεις, όλο το αποφεύγω. Λοιπόν, αυτή είναι η προ-προτελευταία εκπομπή μου εδώ στο Στίγμα. Και πρέπει σιγά σιγά να το λέω. Κυρίως για να το δουλέψω και να μην φρικάρω την Παρασκευή 25 Σεπτέμβρη που θα είναι και η τελευταία μου εδώ. Ο μόνος λόγος για τον οποίο αφήνω αυτόν τον καταπληκτικό σταθμό που με φιλοξενεί εδώ και 5 και βάλε χρόνια είναι επειδή φεύγω από τη Ζάκυνθο. Κάνω κάποιες αλλαγές όπως και να έχει και θα ζήσω εκτός νησιού και σταδιακά και εκτός Ελλάδας θεωρώ. Οπότε, ξέρεις, έλεγα σήμερα να το πω στο Πασταφλωράκι. Θα σου το πω λοιπόν και θα σου το ξαναπώ και την επόμενη Παρασκευή. Που σίγουρα είναι από αυτά τα οποία θα μου λείψουν πάρα πολύ φεύγοντας. Για μένα η Παρασκευή εδώ είναι πάντα μια γλυκιά γιορτή αυτό το διώρο. Οπότε πας στα Φλόρο θα ακούς για δύο Παρασκευές ακόμα.

Και θα ψυχοπλακωθήκαμε εδώ πέρα. Εγώ δηλαδή με το φευγιό μου. Όχι με το φευγιό μου, πολύ χαρούμενη με το ότι δεν θα είμαι στο στίγμα, δεν είμαι καθόλου χαρούμενη. Αλλά είμαι σίγουρη ότι θα ξανανταμώσουμε. Μαύρη πέτρα δεν ρίχνω. Οπότε πας στο φλωράκι, σύντομη διακοπή για διαφήμιση να πιούμε λίγο νερό. Μέχρι και τις 10 είμαι πας στο φλωράκι και θα είμαι εδώ.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Γουάις. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις. Stigma Radio.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
0: Στίγμα.
5: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

Καλησπέρα και πάλι. Τι κομματάρα είναι αυτή, και εγώ είμαι Πάστα Φλόρα. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο στίγμα στους 97,6. Social Waste φυσικά και σύνορα. Πάντα μίσουσα τα σύνορα. Έτσι κι αλλιώς είναι εφήμερα, λένε. Και παίζουν απόψη στο Social Waste. Στο Χαϊδάρι κάπου, δεν θυμάμαι τώρα, θα σου πω.

Λοιπόν, ο δίσκος λέγεται Σύνορα. Γενικά οι social waste έχουν έναν πολύ έντονο κοινωνικό και πολιτικό στίχο, θα έλεγα.

Φυσικά. Πάντα μπορείς να επικοινωνείς μαζί μου στο προσωπικό μου λογαριασμό, στο Facebook, στο Instagram. Είμαι η Φένια Ρουκανά, ανοίγεις παρένθεση. Γράφεις πας τα φλόρα, ελληνικοί χαρακτήρες. Στέλνεις την καλησπέρα σου, ζητάς το τραγούδι σου, ό,τι θέλεις.

Ο Γκοκάντ, πολύ μεγάλος καλλιτέχνης. Ο τίτλος είναι It's an Unknown Jungle. Πάλι καλά να λες που είναι unknown. Έχει τη γοητεία του το άγνωστο, ρε παιδί μου. Δεν σου λέω εγώ, καλή συνήθεια και το βόλεμα. Καλή και ασφάλεια. Αλλά έχει μια γοητεία και το άγνωστο. Οπότε αυτό το τραγούδι μου το

Και αυτό το ημίωρο, πλάι μου και πλάι στο Zandy Wise. Α, καλησπέρα κουλιά. Καλησπέρα φίλη μου, πολλά φιλιά και στο Διονύση και στα κορίτσια σου. Αλλά έλεγα ότι είναι πλάι μου το Zandy Wise, έκοψε τη διαφήμιση. Πολλά πολλά χρόνια τώρα στο χώρο της διαφήμισης του διαδικτύου. Έχεις για παράδειγμα μια μικρή επιχείρηση και θέλεις να φτιάξεις μια ωραία ιστοσελίδα. Είναι τα απολύτως κατάλληλα άτομα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είσαι μεγάλο ξενοδόχος, κατάλαβες τι λέω. Έχεις εκεί ένα γλυκούτσικο μαγαζάκι και φτιάχνεις κοσμήματα. Και θες να φτιάξεις μια ιστοσελίδα. Στο Zandy Wise θα πας.

Και επειδή εγώ υποσχέθηκα Γιώργο Μαζονάκη, ταιριάζει Γάντι. Είναι Going Through με τον Γιώργο Μαζονάκη και θέλω να γυρίσω. Κομματάρα.

Τώρα σοβαρά, δεν είναι κομματάρα? Και τι καταπληκτική λαϊκή φωνή. Και τι ωραίος άντρας. Και πόσο κομπλεξάριστος. Τους έγραφε όλους κανονικά. Πριν πάντως που σου λέγα για το social waste, είναι απόψε 11 Σεπτέμβρη στο Χαϊδάρι μαζί με στοίχημα. Με σαλταδόρους. Είναι συναυλία οικονομικής ενίσχυσης του Ρουβίκονα αυτή.

και στην προστασία των δικαιωμάτων των ζώων. Στα χέρια του κιόλας έχει ένα τεράστιο τατουάζ που λέει Animal Rights. Είναι η τρανή απόδειξη ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να αλλάξουν και τα καταφέρνουν.

στους αιώνες των αιώνων θα παίζει αυτό το τραγούδι και θα σε ταξιδεύει. Και αυτό είναι ο Μόμπι με το Porcelain.

Ο Μόμπι που λες είναι γεννημένος 11 Σεπτεμβρίου του 1965. Να τα χιλιάδες αγαπημένοι μας συνθέτη, μουσική, DJ, τραγουδιστή. Αχ, θα σου διαβάσω μερικές φράσεις του που πολύ μου αρέσουν.

Δεν είχα υπολογίσει να βάλω κι άλλο Μόμπελ, επειδή έχει γενέθλια και επειδή μου αρέσει τόσο. Μόμπι πάλι, one of these mornings. Ο Μόμπι που λες λέει ότι η ησυχία είναι πολύ πιο θορυβώδης από τον ήχο. Δεν το έχεις νιώσει τώρα αυτό? Να είσαι με κάποιους ανθρώπους που είναι έτσι τεταμένα τα πράγματα και δεν μιλάει κανένας. Και ακούς τα πάντα εδώ μεταξύ. Αναρωτιέμαι, λέει συχνά, αν η ανθρωπότητα αξίζει τον πλανήτη. Μάλλον όχι. Η αποτυχία σου, λέει, επίσης δεν είναι το αντίθετο της επιτυχίας, είναι μέρος της. Και ότι ο κόσμος θα γίνει καλύτερος όταν μάθουμε να ακούμε ο ένας τον άλλον. Μεγάλο θέμα αυτό. Ακούς τι σου λέει ο συνομιλητής σου ή ετοιμάζεσαι απλώς να απαντήσεις και να πεις τα δικά σου? Σε αγαπώ, ακούς και εσύ. Λοιπόν, και αφού στάχωσα, πολύ σύντομη διακοπή για διαφήμιση. Είμαι η Πασταφλόρα, με ξέρεις, μαζί σου μέχρι και τις 10.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις. Στίγμα.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Ζήτω, είμαι ελεύθερος! Εντάξει, είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπώνης.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
5: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
6: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62-075.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950-45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Stigma Radio.
7: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

Τέταρτο ημίωρο, πάστα φλόρα κλασικά. Μάικλ Κιουανούκα, τι ωραίος καλλιτέχνης. Cold Little Heart.

ξέχασα τι θέλω να πω τώρα. Ναι, θυμήθηκα. Εκτός ότι αυτό είναι το trip, που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια όλων των εποχών. Και επειδή, όπως προείπα, δύο εκπομπές μένουν ακόμα για μένα εδώ, κλαίω. Αλλά θα πέσει κλάμα, να ξέρεις, γενικά. Θα πέσει κλάμα, αλλά γιατί όχι. Τέλος πάντων, σκεφτόμουν ότι θα βάλω στις επόμενες εκπομπές τα πολύ αγαπημένα μου κομμάτια. Όσες φορές θέλω, έτσι. Το τρίπ, λοιπόν, είναι το πρώτο track που έβαλα όταν ξεκίνησα την εκπομπή.

και είμαι σίγουρη. Σκέφτομαι τώρα εκείνη την πρώτη μέρα που έκανε εκπομπή εδώ, που ίσως η καρδιά μου να χτυπούσε τόσο δυνατά που νόμιζα ότι θα ακουστεί. Είμαι σίγουρη ότι πέραν το ότι το επέλεξα επειδή μου άρεσε πάρα πολύ, θυμάμαι εκεί που ήμουν όταν το άκουσα και είπα θα το βάλω στο στίγμα. Αλλά εκτός από αυτό το επέλεξα γιατί είναι ένα track 6 λεπτών. Και πονηρά θα είπα εντάξει.

Πλήρωτο. Γιατί το ζουν πολύ λίγο. Και έχει και αυτή την ομορφιά του καλοκαιρινού έρωτα. Τον έχεις ζήσει αυτόν τον έρωτα, πας στα φλωράκι. Ξέρεις αυτόν που έρχεται και μεταφεύγει και κλαις. Εντάξει, μπορεί να μην κλαις και να έχει και συνέχεια, δεν ξέρω. Συνήθως όμως σου λέει αυτή η καλοκαιρινή έρωτα είναι κομματάκι εφήμερη. Και όπως ξεθοριάζει το θέρος, ξεθοριάζει και αυτός. Ξεθοριάζει και ο έρος. Μόνη μου γελάω, τα λέω, ναι. Τέλος πάντων, εγώ για το Call Me By Your Name σου έλεγα, που τη λατρεύω αυτή την ταινία. Βέβαια παίζει αυτός ο Βλακάκος, ο Τίμωθης Σαλαμέ, που έχει κάνει διάφορα χαζά κατά καιρούς και με εκνευρίζει. Εκεί όμως παίζει εξαιρετικά και ακόμα δεν είχε κάνει τα χαζά του. Έχουν κυκλοφορήσει και κάτι βιντεάκια του που είναι με την κοπελιά του. Δεν θυμώ πια, μία... μία πολύ διάσημη τέλος πάντων. Και ξέρεις, έχει αυτός το πολύ αντρουάιφος, ότι και καλά με φυλάσκει πολύ και είναι έτσι πολύ βαρύς και μάγκας. Και αυτή λιώνει,

Κέρδισε ο ήλιος μας. Texas Sun, Crack Bean. Ο ήλιος ανατελεί και πτυτήση, μας έλεγε ο Μενέλος Λουντέμις. Και εγώ σήμερα σκέφτηκα ότι ανατέλει εκεί που κοιτάς. Σιγά σιγά εγώ θα μαζέψω τα μικροφωνά μου. Τα μικρόφωνά μου, τα ακουστικά μου, και θα φύγω. Για τις προηγούμενες 2 ώρες ήμουν και είμαι η Πασταφλώρα. Να ακούς κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο στίγμα σου 97,6. Και θέλω να μου επιτρέψεις να ρίχνω και κανένα δάκρυ στις επόμενες 2 εκπομπές, γιατί

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις.
1: Stigma Radio. Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.

0: Guest DJ Spiros House Motion. Opening Act Tony Knows That. One Last Dance. Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ Spiros House Motion.
1: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: on, κουτάβια! Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στίγμα.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Stigma.
1: Comment tu t'appelles?
2: Yann Boyarski.
1: Il paraît que tu as du talent, Yann.
3: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Το καλοκαίρι.

0: DJ Spiros House Motion. Opening act Tony Knows That. One Last Dance. Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ Spiros House Motion.
1: Αυτό είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
2: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
1: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
2: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Στίγμα.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
0: Στίγμα.

0: Στίγμα Radio.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Guest DJ Spiros House Motion. Opening act Tony Knows That. One Last Dance. Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ Spiros House Motion.
1: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma.
1: Comment tu t'appelles?
2: Yann Boyarski.
1: Vous parlez du talent, Yann.
3: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Στίγμα Radio.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Stigma Radio.

0: Radio. Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
2: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.